0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μία γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Patch, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Είναι τρελή.
1: Η Claire ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε παιδί μου. Ανάμιξαν λίγοι από τη στάχτη του Patch στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει.
2: Όχι, τέφρα έχει πια.
1: Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε. Το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτόν αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις. Να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πόσο σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, την ώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω δε που θα πεις και τον Δεσπότη Παναγιώτη εκείνη τη στιγμή. Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις άνδρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είμαστε ο τείχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
2: 95,2
0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
2: Αφρική.
1: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
3: Όπα.
1: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
4: Με μανώ.
3: Εντάξει, παιδιά!
1: Χάρη μου, κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά!
1: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Shakira, we are ready.
1: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
2: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
1: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
1: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
3: Turn it up, y'all. Let's go.
4: Hi, this is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga.
6: Lady Gaga.
7: Hello, Greece.
8: This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα σε κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό. Ναι. Αλλά υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό σου. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνει μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
3: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
3: Τι.
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αν ο Θεός ήταν γυναίκα, τι θα συνέβαινε?
2: Τι θα συνέβαινε?
1: Τι θα συνέβαινε? Απαντήσαν τα κορίτσια.
2: Τι κολάσεως.
1: Ναι, ισχύει, Μιχάλη.
2: Τι?
1: Καταρχήν, όλες οι γυναίκες θα είχαμε το ίδιο μέγεθος στήθους. Κανένας ανταγωνισμός.
2: Έλα ρε. Δεν μ' αρέσει αυτό το φλατάρισμα.
1: Γιατί?
2: Όχι, γιατί άμα μία θέλει μεγάλο, άλλη θέλει μικρό, άλλη θέλει. Τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει?
1: Εγώ μπορεί να ζηλεύω. Δεν θέλω.
2: Ναι, αλλά πρέπει να το αποφύγετε αυτό.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
2: Να σας επιτρέψει. Αν είσαστε εσείς Θεός, γυναίκες, να επιτρέψετε δύο νούμερα. Τρία.
1: Πολύ είναι. Δεν είναι λίγο, μην νομίζεις.
3: Δεν θέλει, ρε παιδιά, αυτό θέλει ο Θεός τώρα.
2: Ανάλογα τι θα αποφασίσει τώρα.
3: Εντάξει, να κάνουμε.
2: Η κάθε τρελή θεά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Οι άντρες θα κληρονομούσαν τον έμεινο κύκλο. Φανταστικό.
2: Γιατί έπρεπε. Γιατί. Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Πάρτε και αυτό να το δοκιμάσει.
1: Πάρτε το να δοκιμάσετε πώ είναι.
3: Δοκιμάστε το εγώ.
2: Μα είναι δυνατόν να έχω φαγούρε και τέτοια κάθε τόσο.
3: Να έχει,
1: και νεύρα, Μιχάλη. Θα έχεις και πολλά. Οι ορμόνες σου δεν θα είναι καλά. Ναι, ναι, ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πολύ σημαντικό για μας τα κορίτσια. Οι άντρες, λέει, θα έπρεπε να είχατε γεννηθεί με μόνιμη τέτοια.
3: Τέτοια. Α, με μόνιμη. Τι σου πέσει.
2: Με μόνιμη στήση. Δεν γίνεται κουτσιά μου αυτό.
1: Όχι, αλλά εμείς δεν μπορούμε.
2: Ναι, αλλά ούτε σας συμφέρει. Μην το αναλύσω τώρα, θα μας κλείσουν το σταθμό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της, του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα?
2: Μιλάνου.
3: Α, το σκέφτηκε λίγο.
1: Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
4: Δεν το ξέρω.
1: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η χαρά 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: By the way, να σας πω ότι όταν πηγαίνεις προς Κόρινθο, έχει τα τούνελ.
2: Ναι, ναι. Έτσι,
1: να προσέχετε, μην τρέχετε.
2: Γιατί?
1: Έχουν κάμερες και θα σε αρπάξουν. Δεν υπάρχει
2: περίπτωση.
1: Ναι, ναι, τι λέει, 60 χιλιόμετρα, 60 να πηγαίνει. Εντάξει, όπως οδηγούσα, βγήκαμε το αυτοκίνητο από το τούνελ και λέω από την πινακίδα, που λέει σβήστε τα φώτα. Λέω, έκασα δεξιά, μπήκα μέσα και έξα να περπατάω να βρω τους διακόπτες να σβήσω τα φώτα του τούνελ. Δεν είπα, μα κοροϊδεύει.
3: Και μετά κοροϊδεύεις τις ξανθιές.
1: Μα δεν υπάρχουν διακόπτες να σβήσετε τα φώτα. Ωραία, κατέβηκα. Δεν έβρισκα. Θα με πάει Βιέννη με τη λαχάρα εδώ.
2: Και πώς περάσατε, πήρατε, φάγατε σοκολατάκια.
3: Σοκολατάκια, είχαμε πάει στη Βιέννη και αντί να φάμε ένα σνίτσελ, τρέκαμε στα ιταλικά.
2: Ιταλικά.
1: Και μπήκα μέσα και επιτρέψανε εσείς, λέει κύριε μου, μπορείτε να ανάψετε πούρο.
3: Ένα σνίτσελ με το ζόρι το φάγαμε.
1: Ναι, όχι, φάγαμε ωραία όμως. Κάτι μύδια, κάτι αυτά, έλα τώρα.
3: Μύδια τώρα στη Βιέννη, ποιος πηγαίνει και το μύδια.
1: Σε πήγα στο καλύτερο ιταλικό που υπάρχει.
3: Έλα τώρα.
2: Πόσες φορές έχεις πάει Βιέννη, Μιχάλη, και τα ξέρεις αυτά?
1: Ναι, όχι, δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Την πρώτη με ποιο πήγες?
1: Με αυτόν.
2: Τη δεύτερη?
1: Θα βάλω τραγούδι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Άκου τι ήρθε τώρα και είναι σοβαρό επιστημονικό. Είναι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ουρολογίας. Σύμφωνα με την επιστήμη πρέπει λέει να άβνανε 21 φορές κάθε μήνα. Που θα πει είναι 4-5-20. Άρα Δευτέρα με Παρασκευή, Σαββατοκύριακο άστο. Μπάτου πάγω.
2: Μια χαρά.
1: Κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή κάθε μέρα. Λοιπόν, μια έρευνα για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ουρολογίας αναφέρει πως η συχνή ιού συγκεκριμένα 21 φορές το μήνα μειώνει κατά 33% τις πιθανότητες να πάθεις κάτι σοβαρό, αδελφέ. Η μελέτη κατέγραψε τις ερωτικές συνήθειες, πρόσεξε, 32.000 ανδρών. Είναι τεράστιο. Και κατέληξε στο συμπέρασμα πως όσοι είχαν υψηλό ποσοστό αδειάσματος μέσα στο μήνα συγκέντρωσαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ασθένεια. Οι επιστήμονες της έρευνας συμφωνούν πως η ροή του αίματος προς τα κάτω εκεί και γενικά οι εκτοξεύσεις ουσιαστικά ξεπλένουν τις τοξίνες και φεύγουν όλα.
2: Τι ωραία εκπομπή, καλά.
1: Παιδιά, αν θέλετε να είστε υγιείς, πρέπει να είστε μαλάκας.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορα! Τι χιούμορα! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, μου τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά εσείς?
1: 95,2 άνθρωποι DJ. Μα μου χάλησε ο Σόπλης από το ραδιόφωνο, ο άντρας, ο Γιάννης με έβαλε.
2: Ναι, να μου πει τι.
1: Τώρα, άκουμε. Άκουμε εδώ. Αν θέλα να τηλεφωνήσει τη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να τη μεταφέρετε ότι τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή. Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας. Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
2: Τι γλυκό σύζυγο που έχω.
3: Καλή,
2: εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Η συγκίνηση, Μιχάλη, μου, τι εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, σε βλέπω, ναι, δεν πονηρεύεσαι. Ακούς τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγος στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
2: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, okay.
3: Δεν πειράζει, μπράβο.
1: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλά.
1: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάθει. Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν έχει καεί. Τις έχει δοκιμάσει όλες.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει,
2: καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
4: Έχει δίκιο, Μιχάλη.
1: Σα παρακαλώ, εσείς. Να μην λέτε τέτοια.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα έκανες χειρότερα.
1: Πάντα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: National Geographic.
2: Τι συνέβη?
1: Είναι να μην σε χέσει.
2: Γιατί?
1: Η γαλάσια φάλαινα είναι το μεγαλύτερο ζώο που αφοδεύει στη γη. Το μεγαλύτερο. Μια ημερήσια μοναδική εκένωση μπορεί να απελευθερώσει πάνω από 4.000 τόνους κοπράνων.
2: Τι εννοείς, καλέ?
1: Λόγω της διατροφής της, η αφοδευόμενη μάζα έχει ένα έντονο κόκκινο προς πορτοκαλί χρώμα. Για να ξέρεις. Έχουν σύσταση σαν ψίχουλα ψωμιού και είναι εξαιρετικά δύσοσμα, θυμίζοντας μυρουδιά από πεθαμένο σκύλο. Θα τα πω όλα, ρε. Είναι λιγότερο πυκνά από το θαλασσινό νερό, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο που επιπλέει.
2: Μα τι μαθαίνεις από αυτή την εκπομπή?
1: Τώρα, τα θρεπτικά συστατικά των κοπράνων παράγει περίπου το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
2: Να μας κάνει τότε.
1: Τα απόβλητα αυτά, τέλος, αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας, παρέχοντας τροφή για μικρότερα ψάρια και.
2: Μπράβο στη φάλαινα, μπράβο. Πολύ καλά.
1: Αυτό που κάμια φορά που αυτό το φαγητό σου ήταν σκατά. Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Γαλάζια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Αθένα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα. Μην είσαι.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, να πω μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
5: Την παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά.
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
7: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της Mix Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμοποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση.

όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ready's.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Good morning. Listen up.
12: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
13: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδέζες συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
14: Συνεχίζουν οι άτιμες.
15: Η Ελληνίδα, ναι.
13: Μήπως στο μυαλό σου έχεις κολλήσει με κάποιον, κουκλίτσα μου?
16: Αμπά. Λέει ψέματα.
13: Ναι, το ξέρω, τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα. Αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσεις όμορφα
14: σήμερα.
13: Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος τώρα, μην με τρελαθούμε. Μια χαρά είσαι.
17: Όχι, μια χαρά. Τώρα που άκουσα εσένα είμαι τέλεια.
18: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
19: Είναι τρέλα, είναι τρέλα.
18: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Πανελλαδική στάση εργασίας έχει κηρύξει η ΑΔΔ από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Ενάντια στο καθεστώς άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη νέα συνταγματική αναθεώρηση. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί στα Προπύλαια στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ένα συνδός ναυτικός νεκρός από χτύπημα Τεχεράνης με πύραυλο κρούζ σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο δεξαμενόπλια επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούζ επειδή αγνόησαν προειδοποιήσεις και απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης. Οδυνηρή έκπληξη χτες από τον Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% στο σύνολο του φορτίου που μεταφέρουν τα πλοία μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό για το Ιράν. Τα νέα μέτρα θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως επιμένει πως υπάρχει περιθώριο συμφωνίας με την Τεχεράνη. Αντιδρά στον Τραμπ, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΙΕ τονίζει πως δεν υπάρχει νομική βάση για επιβολή διοδίων, απλά και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό. Στο μεταξύ, το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ, χαρακτηρίζει το μέτρο του δίκαιο μεν αλλά υπερβολικό και τονίζει με νόημα: εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Απολογούνται σήμερα στον ανακριτή οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου θα οδηγηθεί σήμερα και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. 6 ακόμα στελέχη του κόμματος υπέβαλαν χθες την παραίτησή τους. Στη Λέσβο βρέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ομιλία του επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. 59 συλλήψεις για εμπρισμού στη Γαλλία, την ώρα που η φωτιά στο Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι καίει ανεξέλεγκτα. Συναγερμό στη Λαμία που κατέγραψε πάνω από 30 κρούσματα σαλμονέλας από την Παρασκευή μέχρι και χθες. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ ερευνά τα πιθανά αίτια. Αποθεωτική υποδοχή χτες της Εθνικής Νορβηγίας στο Όσλο. Πάνω από 100.000 άνθρωποι μετέτρεψαν σε γιορτή τον αποκλεισμό της ομάδας από το Μουντιάλ. Τρομάξαμε να το γνωρίσουμε τον Τόμ Κρούζ. Γερασμένος και με γκρίζα μαλλιά εμφανίστηκε ο ηθοποιός στο επίσημο τρέιλερ της νέας του ταινίας με τίτλο Digger. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος καιρός με ως 35 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με ως 36 βαθμούς αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7 breakfast FM. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άργων και ο Γιώργος Σκιαδάς. Ναι. Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα. Άντε καλά, δεν το πιστεύω. Ανεμιβόλη 4 από πόλη, θερμοκρασία στους 35 Κελσίου. Γενικά έθριος στη Θεσσαλονίκη στους 34. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 28, Κηφισιά 25, Πειραιάς 28, Θεσσαλονίκη 24, Μονακό 26, Λονδίνο 17, Ρώμη 25, Παρίσι 22, Κύπρος 22, Μαδρίτη 23, Κάιρο 25, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931-952-952.
3: Έχει έρθει μια καινούρια ιδέα από την Καλαμάτα.
4: Έλα.
3: Μπορεί να την εφαρμόσουμε και εδώ. Θα την πω πιο κάτω.
4: Ωραία.
3: Επίσης θα μιλήσουμε για ποικιλίες καρπουζιών.
4: Α, φανταστικό.
3: Τι γίνεται με τα φαγητά στις ομπρέλες?

0: Για να δούμε τι γίνεται από την κίνηση, πώς είμαστε σήμερα.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου αλλά και της Βασιλής Σοφίας. Επίσης η ενηφρό της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος η άνοδος λεωφόρου Φιλής στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Αυτά που λες τα έχεις δει από το χαρτί.
1: Ναι. Γιατί από μόνο μου τα λέω.
0: Ναι, επειδή σχεδόν κάθε μέρα είναι τα ίδια γι' αυτό.
2: Την Μπίμπιζα τι γίνεται, έχουμε μεγάλη αγωνία.
0: Την Μπίμπιζα, δεν μας είπες για την Μπίμπιζα.
1: Είναι ελεύθερη σήμερα η Μπίμπιζα.
2: Εντάξει. Πάμε όλοι εκεί.
0: Τι κάνατε χθες?
1: Τι ήταν χθες, έκανα γυμναστική. Έχω πιαστεί λίγο, να ξέρεις, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Και σιδέρωσα. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό.
0: Σιδέρωσα.
1: Ναι, δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά.
0: Σε καμία δεν αρέσει το σίδερο, το ξέρω.
1: Αλλά έλειπαν διάφοροι άνθρωποι, οπότε αναγκάστηκα.
0: Εσύ?
2: Εγώ πήγα σε ένα παιχνιδάδικο, σε ένα μαγαζί με παιχνίδι, το γνωστό, το μεγάλο.
0: Ναι, ναι.
2: Τα μεγάλα αυτά και αυτό. Ήμουν εκεί μια ώρα, μια
0: άνθρωση. Δεν παρέλαβες τίποτα τέμου και τέτοια?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Έρχονται κάτι φορτία. Λέγε εσύ.
3: Εγώ τι έκανα χθες?
2: Τι?
3: Σουβλάκια.
2: Α, σουβλάκια.
0: Εγώ χθες ήμουν στην Πίνα. Εννοώ το μεσημεράκι που φτάσα σπίτι.
2: Δεν έφαγες τίποτα σε μπολ?
0: Έφαγα δύο, έβαλα δύο γιαούρτια στο μπολ. Δύο γιαουρτάκια. Μπανανούλα, πώς το λένε, κανέλα και λίγο μέλι. Και το βραδάκι έφαγα δύο αυγά από σε.
1: Ωραία, μπράβο Μιχάλη. Ξέρεις αυτό που έφαγες με το γιαουρτάκι, την μπανάνα και το μέλι?
0: Ναι.
1: Είναι για ενέργεια.
0: Σοβαρά?
1: Μου το έπαιρνε ένας γυμναστής πρόσφατα.
0: Σοβαρά?
1: Ναι,
0: μετά,
1: ναι.
0: Μετά από αυτό, εγώ λόγω της ενέργειας με πήρε ο ύπνος.
1: Σοβαρά?
0: Είχε τέτοιο πράγμα.
1: Πάντως πάρα πολύ ωραία. Και το μπολάκι σου είναι πολύ ωραίο που μας το έδειξες.
0: Θα σας το φέρω μια μέρα εδώ, γιατί ξέρεις κάτι με, με το κινητό και τα λοιπά. Εντάξει, ευρυγόνιες και αηδίες.
2: Θα έρθω μας εδώ να μαρτύρουμε τα γραμμάρια.
0: Ακριβώς. Αφού χθες το κοίταγα, λέω τι καραγκιόζεις είναι που
2: μου λέει ότι είναι μεγάλο. Τώρα το μπολάκι χώραγε κάτι.
0: Θα το βάλω στη ζάτα μου και θα στο φέρω.
2: Ναι, γιατί
0: και θα στο δώσω για να τρως σπίτι σου από εκεί. Όχι από τα πιάτα τα άλλα τα κανονικά. Θα ψοφεί την πείνα.
1: Έχει πολλά μπολάκια.
0: Ναι, αμέ.
1: Είναι μεγάλο πάντως μπολάκι, δεν είναι μικρό, έχει δίκιο έργο.
0: Καλή
2: λοιπόν. Τώρα δεν μας είπε ότι χώρεσε δύο γιαούρτια.
1: Ναι, άρα τα γιαούρτια
2: δεν είναι μεγάλο, δεν είναι και μικρά.
0: Μισό λεπτό, δύο γιαουρτάκια μικρά, ρε.
2: Είναι τα μικρά τα γιαούρτια, δεν είναι πολύ μικρά.
0: Πόσο είναι μικρά? Τρεις κουταλιές είναι, ρε.
2: Όχι, τρεις κουταλιές. Άμα τα χώρεσε τον μπολ, πάνε πίσω.
0: Καλά, θα φέρω.
1: Μην ευριάζει.
0: Αύριο θα φέρω.
1: Κοίτα να δει. Εντάξει, ίσως για τα δικά σου δεδομένα να είναι μικρό.
0: Κάτι παλάει.
2: Το λέει μικρό για να νομίζει ότι δεν τρώει.
0: Λοιπόν, αύριο θα το φέρω. Θα μπείτε και στο TikTok live για να το δει όλη η Ελλάδα. Για να καταλάβουν ότι το μπολάκι. Άντε από εκεί πέρα. Έλα. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Είναι πολύ απλή ζωή. Και αν έχει και τα γενέθλιά σου, πολύ απλά. Χρόνια πολλά. Για ακούστε τι θα σα πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε επικοινωνιακοί, πολύ άσχολοι και ασταμάτητοι. Σα αρέσουν τα ταξίδια, αλλά το σπίτι σα είναι επίση πολύ σημαντικό για εσά. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Ο Νικόδημο και ο Ακύλα.
0: Εντάξει. Τι άλλο. Γενέθλια έχει ο Τόμι Μοτόλα, 77 ετών σήμερα, Αμερικανό μουσικό παραγωγό, πρώην σύζυγο τη Μαράια Κάρη. Την παράτησε. Βικτόρια, 49 ετών, πριγκίπισσα τη Σουηδία, σήμερα γενέθλια. Νταν Ρέινολτς, 39 ετών, Αμερικανό τραγουδιστή των Imagine Dragons. Σα σήμερα το 1964, η Rolling Stones νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το It's All Over Now. 1965, το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Mariner 4 στέλνει τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες από τον Άρη. Σας σήμερα το 1969 κυκλοφορεί ταινία Easy Rider. 1986, σαν σήμερα, η Madonna νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Papa Don't Preach.

0: Πάντων πριτ. Μάλλον θα πει μπαμίνα, ερίζεσαι.
1: Ναι,
0: Παπαντών πριτ. Φτάνει ρε πατέρα. Α, μα πει το ίδιο είναι. Μην γκρινιάζει είναι. Anyway, ό,τι και να είναι. Για φανταστείτε να περπατάτε στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Mart Hall. Επίσης, να διασχίζεις μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε κάποια πλωτά μπαρ.
2: Ό,τι ωραία.
0: Αφήνω και τα καμπάρια και τα άλλα που υπάρχουν εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το Rotterdam. Βεβαίως. Η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας σε καλή κλείσει το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegean.com ή στο Aegean App. Και πήγαινε Rotterdam, σε περιμένει, θα πέρασε όμορφα στο λέω.
3: Wake up.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
8: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφώνου.
6: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: Τρίτη είναι, να ήταν ωραία Πέμπτη, θα μπει αύριο Παρασκευή. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Θα το τσεκάρουμε τώρα. Για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει, παρακαλώ, όπως το κάνουμε κάθε πρωί. 2, 10, 61, 46, 997. Τρεις ερωτήσεις που θα μας δείξουν οι απαντήσεις σας. Αν έχετε ξυπνήσει και οκ, okay, σας επιτρέψουμε να φύγετε από το σπίτι. Θα κερδίσετε κιόλας. Ο νικητής θα κερδίσει ένα σετ δύο τεμαχίων από τον Body Action, η εταιρεία Body Action. Πρωτοπορεί στο athleisure wear, αθλητικά κτλ. T-shirt, τσαμάνικα, βερμούδες, κολλά, παντελόνια, slide, καπέλα κτλ. Ό,τι θέλετε. Στις καλύτερες τιμές μπορείτε να μπείτε μάλιστα και στο bodyaction.gr για να βρείτε τη νέα συλλογή του καλοκαιριού με εκπτώση έως και μείον 30%. Πολύ ωραία. Για να δω τι γίνεται. Αλό, ναι.
2: Καλημέρα στην παρέα.
0: Οπ, ποιος είναι εκεί?
2: Ο Μιχάλης, ο συνονόματος.
1: Α, ωραία.
0: Ναι. Ωραία. Πώς είναι να σε λένε Μιχάλη και να μην κάνεις εκπομπή εσύ?
2: Και να μην κάνεις, άκουσα.
0: Και να μην κάνεις εσύ την εκπομπή, αν την κάνει ένας άλλος Μιχάλης. Πώς σου φαίνεται αυτό?
2: Χάλια.
0: Για να δω αν έχεις ξυπνήσει, γιατί με την πρώτη ερώτηση... Πόσες ρόδες έχει μηχανάκι με σκασμένο λάστιχο?
2: Δύο.
0: Σωστός.
1: Μπράβο.
0: Τι χρειάζεσαι για να φας μια πίτσα?
1: Οπα.
2: Έκανε διακοπή, Μιχάλη μου, το ξαναλέ.
0: Δεν έκανε διακοπές, εσύ κάνεις διακοπές. Πού θα πας για διακοπές?
2: Μυτιλίνη, βέβαια.
0: Α, ωραία. Μάλιστα. Το έχεις αποφασίσει, είσαι σίγουρος, θα σε βγάλει. σου βγαίνουν τα χρήματα, θέλω να πω, εντάξει είσαι.
2: Καταγωγή από εκεί.
1: Ωραία.
0: Μα τι μου είπε για την πίτσα?
1: Δεν είπε.
0: Τι χρειάζεται, λέμε, για να φας μια πίτσα, έλα.
2: Χρειάζεται τα χέρια, βέβαια.
0: Σωστός. Τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Για πες.
0: Πόσα πόδια έχουν οι 34 γάτες?
1: Ωμα,
2: 34 γάτες επί 4, 4 στις 12, 4 στις 16, 126.
0: Σου λείπουνε 3-4 γάτες. Έλα μωρέ, 136. Θα το δώσω, 136. Ήτανε δύσκολο. Λοιπόν, έχεις κερδίσει ένα σετ δύο τεμαχίων από την Body Action.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
11: Center. Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντώνη,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την TBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
15: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
15: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
20: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
21: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
23: Α,
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: breaks like a heart. Να σας πω και να υπενθυμίσω ότι μπορεί σήμερα κάποιος να γιορτάζει, να έχετε τίποτα γενέθλια κάποιος, να έχετε τίποτα να γιορτάσετε μεταξύ σας. Να κάνουμε την έκπληξη. Να την κάνω εγώ. Αν θέλετε μου τηλεφωνείτε τώρα εδώ, 210-6146-997. Αυτό στα πλαίσια του breakfast FM in bed. Δεν χρειαζόμαστε πολλά. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Όλο αυτό μπορείτε να το κάνετε και μέσα από το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Λοιπόν, ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω σε αυτόν ή αυτήν. Οκ. Okay. Εν τω μεταξύ, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι αν έχεις TBI, TBI Bank, αγοράζεις τα πάντα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Αν κάνεις και αγορές έως και 10.000 ευρώ, υπάρχουν επιλογές να εξοφλήσεις μέσα σε 60 δόσεις. Μπες στο TBI Bank App, μάθε τα

0: Γκον, γκον, γκον και άντε, σιγά σιγά να φεύγετε.
1: Φύγε,
2: φύγε, φύγε.
1: Όλοι, όλοι.
0: Εκεί στο κάκι έχει φύγει. Α, εσένα εσείς έχετε.
2: Τι εννοείς καλέ, εκεί έχουμε μόνο κόσμο, εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Τουρίστες τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει να φύγετε, να φύγετε, διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνουν και είναι στο σπίτι. Πάρτα και φύγετε. Παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
2: Παντού.
0: Περπατά και σκοντά. Ακόμα και το λάπτοπ. Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
1: Ναι.
0: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω. Μην το κάνετε αυτό, σα παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έτσι.
0: Βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο να φύγετε.
1: Ναι, ναι, πρέπει να
0: φύγουμε. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ούτε πάρτι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα Παρασκευή, Σάββατο, τρία πάρτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε τώρα τίποτα γενέθλια να σκάσουμε κάποια συμμαθήτρια, κάποιο συμμαθητή. Ναι, ναι, ναι. Πάρτε τα και φυγέτε.
2: Φυγέτε, ρε παιδιά.
0: Και πού θα πας, δεν ξέρω. Θες να αποφασίσεις που θα πας.
2: Όπου θες.
0: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπε στο chat GPT, θα σου πει πού θα πας.
2: Πού θα πας.
0: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
0: Για κάτω και να μου πει.
2: Ξέρεις
0: τα γύρω, σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.

0: και 46. Πάμε να κάνουμε κάτι τηλεφωνήματα που προέκυψαν. Ελάτε, παρακαλώ. Okay. Α, αυτό μου κάνει λίγο περίεργο.
1: Γιατί?
0: Τώρα θα το ξεκαθαρίσω. Μισό.
1: Για να δούμε.
2: Ναι.
0: Γεια σου, Έλενα, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: 95,2 άνθρωποι DJ, μα μου χάλησε τα ουσόπισα από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ. Ξέρω ότι σήμερα λέει κλείνετε 10 χρόνια με το σταμάτη.
2: Ναι, όντω.
0: Ήρθε να μην εδώ λέει πάρτε τη γυναίκα μου την Έλενα. Σήμερα κλείνουμε 10 χρόνια μαζί. Την αγαπώ και έχουμε κάνει ένα δυνατό δίδυμο καλού και κακού μπάτσου. Μάλιστα.
2: Όντω ισχύει και αυτό.
0: Πάμε λέει για τα επόμενα 10 χρόνια χοντρούλα μου ο σταμάτη.
2: Καταρχήν. Γιατί μου το κάνει αυτό?
0: Έλατε, ένα από το δεύτερο. Γιατί λέει να ανανεώσουμε για άλλα 10 χρόνια. Πόσο χρόνο είστε, 80? Όχι.
2: Έλατε, πες το κι αυτό. Ναι. Μόνο για 10.
0: Μα γι' αυτό δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Εντάξει.
2: Λοιπόν, έχεις δίκιο.
0: Πες του,
2: και εγώ τον αγαπώ.
0: Πες του θα σταματήσω τη δίαιτα εάν δεν μου το κάνεις 20 χρόνια.
1: Έτσι.
2: Και παραπάνω, και παραπάνω.
0: Καλά, λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Okay. Λοιπόν, να είστε για επόμενα 10, 20, 30, 40, όσα θέλετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Thank you, bye bye. Άλλο, next one. Τι έχουμε εδώ, Έμα. Μάλιστα, τηλεφωνούμε στον Άρη το Μανάρι.
1: Α, το Άρη το Μανάρι. Για να δούμε.
3: Να το μιλήσουμε.
4: Ναι.
0: Οπ, τι έγινε Άρη, καλά?
4: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
0: Έχεις γενέθλια λέει.
4: Α, ναι, ευχαριστώ.
0: Λέει εδώ, ήρθε ένα μήνυμα, λέει Μιχάλη, σε παρακαλώ τηλεφώνησε, έχει γενέθλια ο Αντρούλης μου και θα ήθελα να του πεις γιατί θα χαρεί πάρα πολύ χρόνια πολλά, Άρη Μανάρη.
4: Ευχαριστώ πολύ Μιχάλη.
0: Ο Άρης ήταν θεός του πολέμου, τώρα Μανάρη, εν πάση περιπτώσει. Εσύ είσαι το πιο...
4: Δεν πειράζει, έχουμε παραπείσει λίγο.
0: Είσαι λέει το πιο γλυκό μου παλικάρι, με γέλια, αγάπη και τρέλα πολύ, να περνάμε όμορφα μια ολόκληρη ζωή, σε αγαπάμε πολύ, η όμορφη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Χρόνια πολλά.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
7: Είμαι η Κατερίνα, σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ Κατερίνα, μα το κοιτάξεις αυτό κάποια στιγμή να πας, να κάνεις ένα τεστ.
7: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ. Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά.

0: Religion. Να υπενθυμίσω ότι μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και να κερδίσεις τον καφέ σου κάθε μέρα επί ένα μήνα. Όλα αυτά από τα Starbucks, τα καλοκαιρινά ροφήματα. Καλοκαίρι σημαίνει μικρές απολαύσεις. Και μπορείς να δοκιμάσεις το Iced Caramelized Banana Oat Shaken. Τεράστιες ονομασίες. Οκ, εσπρέσο. Έχει και καραμελωμένα μπανάνα μάτσα λάτε.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Είναι πολύ καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Βρες ποιο είναι το αγαπημένο σου. Λοιπόν, για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να μου στείλεις μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψεις Starbucks. Όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Όπως κάθε μέρα στο τέλος της εκπομπής, ένας νικητής ή νικήτρια κερδίζει τον καφέ του για ένα ολόκληρο μήνα και μπορεί να δοκιμάσει ό,τι θέλεις, αλλά και τα καινούρια που έχουν βγει από τα Starbucks. Okay? Οι νικητές ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Starbucks, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός. Κρυός. Μπορείτε σήμερα να κάνετε μια σοβαρή συμφωνία ή να υπογράψετε κάποιο συμβόλαιο συνεργασίας. 9. Ταύρος. Κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις σας θα σας πιέσουν, αλλά και νομότυπες διαδικασίες θα σας κουράσουν. 7. Δίδυμοι. Μια καλή μέρα για να λύσετε ένα οικονομικό σας πρόβλημα. 8. Καρκίνος. Οικονομικά ρίσκα θα αποβούν οδυνηρά για σας τώρα, ενώ ξαφνικοί έρωτες θα ταράξουν την καθημερινότητά σας. 8. Λέων. Προσέχετε πολύ τις υποχρεώσεις σας στη δουλειά σας και φαίνεται πιο επιφυλακτική σε κάποιες νομικές σας δραστηριότητες. 7. Παρθένος. Η μέρα φέρνει τύχη στα οικονομικά σας. 10. Ζυγός. Οι σκέψεις σας στρέφονται στα μελλοντικά σας σχέδια, ενώ είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη σχέση σας με τους άλλους. 8. Σκορπιός. Ο Ιούλιος είναι απαιτητικός μήνας, αλλά και πολύ έξοδος. Οικονομικές εκκρεμότητες σας πιέζουν. 7. Τοξότης. Πιέσεις αρχίζουν να διαφαίνονται στη δουλειά σας. Φροντίστε να είστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτά που λέτε. 6. Εγώ καιρός. Δείξτε προσοχή στη σχέση σας με άτομα που μπορούν να προωθήσουν τα συμφέροντά σας και το καλό σας όνομα. 9. Υδροχός. Μη ρισκάρετε τίποτε και φανείτε πιο ψύχρεμοι στη διαχείριση κάποιων έκτακτων περιστατικών. 8. Και τέλος,

0: Ιχθύες, αποφύγετε δύσκολες συζητήσεις με τον σύντροφό σας. 8.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
10: Αυτός είναι ο σκοπός.
9: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
10: άντε και φυλάκια.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
15: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
14: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ?
17: Αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
20: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
21: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
13: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άνω κάτω η Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Οι Ιρανοί απάντησαν χτυπώντας με πυράβλους δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Νεκρός ένας Ινδός ναυτικός. Ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου, 46χρονοι που συνελήφθη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Στον ανακριτή σήμερα και οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Στο Παρίσι βρίσκεται από χτες ο Πρωθυπουργός. Θα παρακολουθήσει σήμερα τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Από τους δημοσίους υπαλλήλους. Στις 11 θα έχουμε συγκέντρωση στα προπήλαια. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael. Η βιογραφική ταινία για τη ζωή του Michael Jackson ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με έως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's David Guetta.
7: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys. It's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.

0: Επειδή και βεβαίως τριγύρω μας, εντάξει, ζέστη πάρα πολύ και κάποιες φωτιές εδώ, κάποιες φωτιές πιο πέρα. Τι γίνεται με την ασφάλεια για τα φυσικά φαινόμενα, τι έχεις κάνει. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι ένα μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό, δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να στα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή. Για να μην τη λέει η Αδικαιοδός πώς είναι τώρα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αδικαιοδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 15 με 20 λεπτά από την μεταμόρφωση έως την Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει την έξοδο για Λαμία 5 με 10 λεπτά.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
2: Να πούμε ότι υπάρχει τροχαίο στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου, ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα από την Καλυθέα έως το Φλίσβο.
0: Θα βρίζουν οι γλυφαδιώτες,
2: δεν. Πολύ. Πολύ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά στο Φάλιρο και τέλος ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λένορμαν και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια έως τα Κτέλ.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Ωραία, όταν τα 8 λεπτά μετά τις 8. Παιδιά, ναι, έχει έρθει κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε αντιμετωπίσει. Η απαγόρευση φαγητού από το σπίτι σε ορισμένα beach bars έχει προκαλέσει αντιδράσεις από λιόμενους επιχειρηματίες και πολιτικούς. Είναι μια οργανωμένη παραλία στην Απουλία, στην Ιταλία. Μια μητέρα έβγαλε από την τσάντα της μερικά σπιτικά σάντουιτς για να ταΐσει τα δύο παιδιά.
1: Εντάξει, δεν έκανε κάτι η γυναίκα.
0: Κάτσε, έλα. Μην αρχίσει. Το παιδί έγινε αντιληπτό και η υπεύθυνη της παραλίας υπενθύμησε στη μητέρα ότι ο συγκεκριμένος χώρος απαγορεύει την κατανάλωση φαγητού που δεν έχει αγοραστεί από τις εγκαταστάσεις. Η μητέρα τότε γύρισε πίσω στον υπεύθυνο, του λέει: Να σου πω κάτι, πλήρωσα 850 ευρώ για την ομπρέλα. Θα φάω ό,τι θέλω.
1: Ό,τι θέλει θα φάει.
0: Τι θα πάμε το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε. Πάμε στον άμμο, τι θα πάρουμε. Θα πάρουμε και φτεδάκια, θα πάρουμε τάλα. Τα ραμοσαλάτα, δεν ξέρω καμιά μπαγκέτα, τίποτα ελίτσες. Και να πάμε να τις ανοίξουμε τα τάπερ εκεί. Ναι. 2-3 αυγά βραστά.
1: Ναι,
0: ένα ψυγιάκι για νερό γιατί θα το χρεώσουν μέσα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα πάει να κάνεις τον άμμο. Πήγαινε, ρε.
1: Ναι, πληρώνω την ομπρέλα.
0: Ναι,
1: ό,τι πληρώνω.
0: Ναι, αλλά
1: δεν μπορεί. Θα έρθει από πάνω να δει τι θα φάω.
0: Ναι, ρε.
1: Μήπως θες και εσύ, δεν γίνεται.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν πάμε τώρα για να κόψουμε παϊδάκια που τα έχουμε φέρει από το σπίτι.
1: Τα παϊδάκια τη μπαμά θέλω να φάω. Δεν θέλω να φάω του μαγαζιού.
2: Θα τα φάμε chopsticks, δεν είμαι στυλ.
0: Όχι, όχι. Να πας να φας το μεσημέρι όταν θα φύγει από τον άμμο.
1: Ναι, α, μάλιστα αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν πάω.
0: Άρα πού θα πάμε.
1: Πού θα πάμε.
0: Λόχαν Μπιτς.
1: Αυτό.

0: Ο You Turn Me, και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται, πλησιάζει και η κλήρωση. DJ Traveler live on tour με τη Σακύρα στη Μαδρίτη. Δείτε από κοντά τη συναυλία τη Σακύρα από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψει business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στη Μαδρίτη. Η κλήρωση έρχεται την Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, 8:30, τη Δευτέρα, τι μας έρχεται. Εδώ από το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Φεύγετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και βλέπετε Σακύρα. Στείλε μου μήνυμα στο Viber αν σε ενδιαφέρει.
2: 69-31-952-952.
0: Θα γράψει Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Παρακαλώ, άλλη μια το Viber.
2: 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι έγινε?
0: Γιατί τα καρπούζια της Ηλίας θεωρούνται κορυφαία στην Ευρώπη?
1: Γιατί?
0: Δεν είναι τυχαίο που η Ηλία θεωρείται πρωτεύουσα του ελληνικού καρπουζιού με τα προϊόντα να γίνονται ανάρπαστα κτλ. Υπάρχουν και ποικιλίες, εγώ δεν το ξέρα.
1: Αλήθεια.
0: Οι must have ποικιλίες που πρέπει να αναζητήσεις φέτος είναι μύρτο.
1: Μύρτο.
0: Ναι, έτσι λέγεται. Είναι γεύση, μια γεύση σταθερή αξία όσους ανυπομονούν για το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι νωρίς βγαίνει.
1: Α, οκ.
3: Πριν το καλοκαίρι.
0: Βγαίνει πριν το καλοκαίρι. Ναι. Μετά υπάρχει το Red Jasper.
1: Ναι.
0: Η απάντηση σε όσους θέλουν να απολαμβάνουν το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού χωρίς κουκούτσια.
2: Αυτό παίρνω εγώ.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει, μα άρεσε και τα κουκουτσάκια.
2: Ναι,
1: κάνουν καλό.
0: Ωραία. Μπίμπο.
1: Μπίμπο.
0: Είναι αυτά τα μικρά με βάρος 2-3 κιλά. Είναι ένα τέλειο δροσερό σνακ για όλη την οικογένεια. Αυτή είναι η ποικιλία.
2: Το μίνι.
0: Ναι, και οι άλλοι, η μπαλατόν. Κλασικό βάλ καρπούζι 8-11 κιλά, εκεί είμαι εγώ. Με τραγανή και ζουμερή σάρκα, λίγους και μικρούς σπόρους.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Είμαι στο κουκάκι. Ναι. Βγαίνω από το σπίτι και πάω στο μανάβι μου. Και ζητάω όλα αυτά. Πού θα τα βρω εκεί?
0: Εκεί, δεν μπορεί να μην έχει.
1: Λες να έχει.
0: Βεβαίως. Θα του πεις, θέλω μύρτο. Μπαίνεις μέσα. Όχι, το μπίμπο μπα να του ψάξει να του βρει καμιά κόμενα. Θα του πεις καρπούζι, έχετε ένα Red Jasper, έχετε.
1: Εντάξει,
0: εκεί θα τον τζακίσει.
1: Θα δυσκολευτώ λιγάκι στο κουκάκι. Τέλος πάντων, θα ψάξω. Γιατί εδώ στα βόρεια έχετε grocery εσείς.
0: Και έχουμε και το καλό το.
2: Εγώ εκεί πάω. Έχει
0: μόνο. Πες το μωρέ, δεν είναι κακό, δεν το θυμάμαι.
2: Το Μπονατέρα.
0: Μπονατέρα.
2: Μας ακούνε και όλες κάθε πρωί οι άνθρωποι.
0: Το ξέρω.
1: Ναι, ξέχασα ότι έχετε μπουτίκ φρούτων εσείς εδώ.
2: Έχουμε
1: μανάβικα.
0: Εσείς είσαστε κάτω εκεί, λέει κάτσες ρε.
1: Μανάβικα,
0: μην. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.

0: Το μόνο κορίτσι στον κόσμο, Παναγία. Φαντάζεσαι να είμαστε όλοι με ένα κορίτσι σε όλη τη γη. Δεν γινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται. Anyway. Λοιπόν, για ελάτε παρακαλώ. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Είναι γυαλιά. Τα νέα Nilox Sport Audio Classes είναι ο απόλυτος σύμμαχος για το τρέξιμο, την ποδηλασία και κάθε outdoor προπόνηση. Ξέχνα τα ακουστικά που πέφτουν ή σε απομονώνουν από τον δρόμο. Λοιπόν, φοράς τα γυαλιά σου, ρε παιδί μου, και αυτά συνδέονται, έχουν συνδεθεί με το κινητό σου, μέσα από το οποίο ακούς ό,τι θέλεις. Ακόμα μπορεί να απαντήσεις και στο τηλέφωνο. Μπορεί να ακούσει 95,2 αθλητής DJ, ό,τι θέλεις. Okay. Λοιπόν, ένα τέτοιο δώρο έχουμε. Στα πλαίσια του. Θα μιλήσουμε. Μεταφραστικό τμήμα, για ελάτε παρακαλώ. Θα σας διαβάσω τρεις φράσεις στα αγγλικά. Αν μου τις μεταφράσετε σωστά, θα κερδίσετε ένα Nilox Sport Audio Glasses. Πολύ μοντέρνα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Οκ, οκ. Ελάτε. Όπου τα φοράς και κάνεις αυτό που βλέπεις, είσαι εντάξει, αλλά και ακούς κιόλας. Συνδέονται με το κινητό σου και μέσα από το κινητό ακούς ό,τι θέλεις.
1: Οκ. Okay.
0: Παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Είμαι έτοιμος. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
2: Παναγιώτης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να δω τι θα κάνουμε. Ξέρετε αγγλικά ή.
3: Έπεσε η
1: γραμμή. Α, κρίμα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι. Τοπ. Μαζεύτε το εκεί. Τέλεια.
4: Τέλεια.
0: Μάλιστα. Αγγλικά ξέρετε?
4: Βεβαίως.
0: Α, λοιπόν, για να δω τι θα κάνουμε. He made them see.
4: He made them?
0: He made them see.
4: Αχ, δεν το έχω.
0: Δεν πειράζει, γεια σας.
3: Εύκολο ήτανε.
0: Πού να δεις πιο κάτω είναι δύσκολα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Νέλαος.
0: He made them see.
5: Ακάνε θάλασσα.
0: Ω, καλώς. Αυτό είναι λιγάκι δύσκολο. He jumps like the fart.
5: He jumps
0: like the fart.
5: Πώς το λέμε, πήδεξε την πορδί. Πήδεξε την πορδί.
0: Σωστό. Έλα, το τελευταίο είναι εύκολο. Fire, woman and sea.
5: Πύργινη και θάλασσα.
0: Σωστός. Μπράβο. Λοιπόν, τα νέα Nilox Sport Audio γλάσεις είναι δικά σου, θα σου αρέσουν. Μείνε στη γραμμή.
5: Ευχαριστώ, καλή εκπομπή.
0: Thank you. Oh. It's all over now. Rolling Stones.

0: For example, it's all over now. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Δηλαδή, ναι, ψάχνεις να βρεις κάτι και σου σκάει ένα σημείο με μια εξυπνιδία και λες, να το ρε.
1: Τι έγινε.
0: Η ακρίβεια, όπως ξέρουμε, έχει χτυπήσει το σύνολο της κοινωνίας. Οκ. Okay. Εντάξει. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το παραδοσιακό τευτέρι να έχει επιστρέψει σε πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή, ξέρεις, πας και ψωνίζεις. Έχει το τευτέρι, εντάξει, θα πληρώσω αύριο μεθαύριο και πάει λέγοντας. Το Μεσόγειος News, έτσι λέγεται η εφημερίδα, βγήκε στους δρόμους της Καλαμάτας και έκανε σχετικό ρεπορτάζ επί του θέματος με την παράσταση να την κλέβει ένας περιπτεράς, ο οποίος μίλησε για το τευτέρι του Λευτέρη. Εντάξει, μπορεί να μην το λέγανε Λευτέρη, αλλά λέω το τευτέρι του Λευτέρη.
2: Okay.
0: Εκεί όμως που έδωσε ρέστα ήταν με την πρόταση που κατέθεσε προκειμένου να μπορούν οι οικογένειες να τα βγάλουν πέρα. Προσέξτε με, προσέξτε με. Επειδή λοιπόν ο μισθός λέει φτάνει για 2 εβδομάδες, ο συγκεκριμένος πρότεινε περιπτεράς να τους κάνουμε τους μήνες 24 αντί για 12 και να έχουν από 15 ημέρες ο κάθε μήνας και όχι από 30.
1: Α, για να πληρώνετε, ναι.
2: Okay. Έξυπνο, έξυπνο.
1: Καλώς.
2: Εντάξει, καλό είναι.
0: Σας τεστάρω να δω τι αηδία σκέφτεστε.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Καλό είναι, γιατί όχι.
0: Καλό είναι, αλλά θα χρειαστούμε
1: να δύο φορές.
0: Διπλάσιοι οι μισθοί.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω, Λευτέρης. Ναι. Είμαστε με το Λευτέρη.
0: Ναι, ναι, άλλο τι είσαστε. Γιατί, ας γίνουν 12, ας μείνουν 12 οι μήνες και να παίρνεις διπλάσιο όμως το ίδιο πράγμα. Να σου πω κάτι. Στην Καλαμάτα μένει αυτός ο Λευτέρης. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει καπνίσει και τα κράσπεδα.
1: Δεν ξέρουμε τι έχει κάνει.
0: Λέει ό,τι θέλει.

0: Εσύ 8 και 27. 8 και 28. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έρχεται την Κυριακή. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετράει αντίστροφα για το μεγάλο τελικό στο Μουντιάλ. Θα τον δεις,
1: ρε. Ναι, βεβαίως. Okay.
0: Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ο Athens J θα εκπέμψει live εκεί στις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζώη και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Λοιπόν, αν θες να είσαι, μπες στο Instagram του Athens DJ και διεκδίκησε μια διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη εκείνη ημέρα. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ωραία.
0: Άντε να τελειώσουν και αυτά.
1: Θα τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Έχουν τελειώσει τα σχολεία, έχουν τελειώσει αυτά. Να κάνουμε τους διαγωνισμούς, να τελειώσουμε και αυτά. Θα τελειώσει και το Μουντιάλ και μετά διακοπές.
1: Τέλος. Διακοπές.
0: Δεν έχει στις διακοπές, εντάξει, δεν έχει. Έχει μεγάλες εορτές εκτός από, από το 15 Αύγουστο. Ρε παιδί μου, Μαρία, Παναγιώτη, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Αυτό έχει, ναι, 15 Αύγουστο.
0: Ναι, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω αυτό. Αυτή η γιορτή πέρασε. Υπάρχει μια διεθνή εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
2: ATM.
0: Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
1: Γαργαλίστε με, παιδιά! Γαργαλίστε με!
0: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
1: Την
0: Ανάσταση, ρε! Όχι, ρε!
1: Τι χιούμορ!
0: Μόνο τη αναλήψεω.

0: ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
2: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
3: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
2: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
3: Θες να είσαι εκεί?
2: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
2: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Bonjour από το Παρίσι. Ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs, Michel Sausopoulos. À tout à l'heure.
22: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: σπορ αυτοκίνητο και εντάξει, ό,τι και αυτοκίνητο να έχεις, θα σου δώσω μια ευκαιρία. Ξέρεις πόσο είναι πάρα πολύ ωραίο όταν κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Οπότε λες πάμε. Όπου θέλετε να πάμε, βάζεις και 100 ευρώ και έφυγες. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πάρ. Τέλεια. Πολύ ωραία. Το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Okay.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ναι, οι πινακίδες που έχουν φωτογραφηθεί πιο πολύ από τουρίστες.
0: Ποιες πινακίδες?
1: Οι πινακίδες με περίεργες ονομασίες περιοχών.
0: Ναι. Για λέγε τι.
1: Λοιπόν, ξέρεις την περιοχή Fucking στην Αυστρία?
0: Fucking.
1: Ναι.
0: Όπου συμβαίνει αυτό που λέει κιόλας, φαντάζομαι.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, Μιχάλη. Αυτές τις πινακίδες κιόλας λέει τις κλέβανε πάρα πολύ συχνά από το Δήμο που αναγκάστηκαν να αλλάξουν την ονομασία του Δήμου, του συγκεκριμένου. Ναι. Θα σου πω, είναι βόρεια του Σάλτσμπουργκ, αν ξέρεις.
0: Όχι, δεν το ξέρεις.
1: Το Μπαστάρντο στην Ιταλία.
0: Γεμάτο. Στην Ελλάδα είναι γεμάτο.
1: Ναι. Είναι το Μπαστάρντο. Το όνομά του λέει το πήρε από το πανδοχείο, ένα πανδοχείο που ήταν εκεί. Και συνέδεε το νότιο τμήμα με το βόρειο τμήμα.
0: Καλά.
1: Και ωραία που στα λέω. Είναι κυκλοπαιδικά όλα αυτά.
0: Πάρα πολύ.
1: Το Pippi Town στην Αμερική, το ξέρεις?
0: Pippi Town, όχι.
1: Ναι, είναι στο Χάιο, Μιχάλη. Ναι. Ξέρεις γιατί το πήρε έτσι?
0: Πού να ξέρω.
1: Γιατί ήταν ένας τέλος πάντων επιστήμονας που υπέγραφε πάνω στα δέντρα και γράφει Pippi. Οπότε το ονομάσανε Pippi Town.
0: Απλώς να ξέρεις, άσχετο, υπάρχει κάποιος που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ για το πιο μεγάλο Pippi στον κόσμο. Σε διάρκεια, το κατούριμα. Ο Τζόρτζι Βίσβεφ, ρωσικής καταγωγής από το Ηνωμένο Βασίλειο, φέρεται να σημείωσε ένα από τα πιο ασυνήθιστα ρεκόρ, ουρώντας συνεχόμενα επί 508 δευτερόλεπτα. Δηλαδή 8 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα.
2: Τι είχε κάνει,
0: παιδιά.
1: Τα κατάφερε.
2: 8 λεπτά.
0: Προστάτη είναι. Είχε προστάτη ο άνθρωπος.

0: Λόκο, λόκο, τρελό, τρελό. Τρελό είναι και αυτό που θα σας πω. Το δώρο, το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Τρεις μέρες, the luxury villa, 4-4 άτομα, με πισίνα. Από το Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες. Ακτοπλογά ειστήρια από την C-Jet. Μπείτε τώρα στην κλήρωση, στείλτε μήνυμα στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Γράφετε Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται μεθαύριο σε τρεις μέρες, Παρασκευή 17 Ιουλίου. 8:30 το πρωί από το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Πας Μύκονο. Ετοιμάσου να γράψεις το Viber.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Το Viber παρακαλώ.
1: 69-31-952-952.
0: Επαναλαμβάνω, γράφεις Μύκονος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή και στέλνεις το μήνυμα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 8:30 το πρωί. Γενικότερα Μύκονος Real Estate. Του κτηματομεσητικού ομίλου Ρεβίθης Real Estate. Ασχολείται με εξοχικές κατοικίες για αγορά, εκτίμηση, ενοικίαση εξοχικής κατοικίας. Τα πάντα. Ό,τι θέλεις στη Μύκονο αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες. Και βεβαίως η C-Jets σε αυτό το δώρο μαζί μας. Ταξιδεύουμε το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως. Κάνε τις κρατήσεις σου γενικά στο cjets.com. 8:46 φεύγετε για Μύκονο σε luxury villa έως 4 άτομα.

Πληροφορίες κρατήσει στο 210-9680-800. Εύκολο. 210-9680-800 στο Acanthus Club. Okay, την Παρασκευή. Θα σας παίξω και ένα μουσικό στιγμιότυπο από τις ίδιο κατασκευές μου που θα παίξουν την Παρασκευή.

DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Ακάνθος Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210 96 80 800.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένες

0: ένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
9: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
13: DJ Traveler live on tour.
14: Shakira, we are ready.
15: Let's go.
13: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
14: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μάχη για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Ένας ναυτικός νεκρός και πολλοί τραυματίες από ιρανικές επιθέσεις σε δύο τάνκερ. Διόδια στα στενά θέλει τώρα να επιβάλλει ο Τραμπ. Ενώπιον του Βρετανικού δικαστηρίου 46χρονη που συνελήφθη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου από τους δημοσίους υπαλλήλους. Στις 12 θα έχουμε συγκέντρωση στα Προπύλαια. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael. Η βιογραφική ταινία για τη ζωή του Michael Jackson ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
14: Αθήνα, ο καιρός.
15: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
14: DJ! Η ώρα είναι 9.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Turn it up, y'all. Let's go.
18: Hi, this is Sam Smith.
19: This is your girl, Lady Gaga.
20: Lady Gaga.
21: Hello, Greece.
22: This is Dua Lipa.
23: Hey, I'm Tiesto.
24: It's your boy, David Guetta.
25: It's Ava Max on 95.2.

0: The Fate of Ophelia. Καλημέρα σας. Σήμερα Τρίτη. Η Carrier δεν είναι απλώς μια μάρκα κλιματισμού. Η εταιρεία αυτή έχει ξεκινήσει από το 1902 το ξεκίνημα του κλιματισμού. Α, και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις σε Carrier, οι οποίες συναντιόνται σε σπίτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα, παντού. Υπάρχει ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού από 9.000 έως 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο της λειτουργίας. Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από Αντικειοδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 15 με 20 λεπτά από τον κόμβο της μεταμόρφωσης έως Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμίας. Το ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμίας και 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Άρα εδώ.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην παραλιακή προς Γλυφάδα από την Καλυθέα ως το Φλίσβο και στην παραλιακή προς Πειραιά στο Φάλιρο. Και τέλος κίνηση έχει ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λένο και στην κάθοδο από την Αττική Οδό έως τα Κτέλ. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Εμείς οριακά χαμηλότερα χθες, μείον 0,05%. Χαμηλότερο ο γενικός δείκτης, αυτό είναι περίπου μία μονάδα χαμηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής. Στις 2.512 μονάδες η αγορά στα 208 εκατομμύρια τζίρος, αρκετά χαμηλός, είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 34 συνεδριάσεων. Μείον 0,26, μείον 0,74 και μείον 1,56 γολ. Χθες το βράδυ στο σύν 19 Γερμανία, Τόκιο και Χονγκ Κονγκ δειλάει ψηλότερα το πρωί, σύν 1,63 και σύν 0,17, 1,14 ευρώ δολάριο, με μια ανάσα στα 85 δολάρια το βαρέλι μετά την ένταση που υπάρχει στον Περσικό κόλπο και στα 4.021 δολάρια ευγέ για το χρυσό.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα Μαρίλια. Χρόνια πολλά, σήμερα γίνεις 9 ετών λέει. Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια λέει λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου? Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

Πολύ ωραία. Σήμερα Τρίτη σε τρεις μέρες έχουμε Παρασκευή. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ο 95,2 Athens DJ και η Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην Παραλιακή. The Dance Masters Summer Party στα DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστα Ζήκος. Την Παρασκευή αυτή λοιπόν στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσει στο 210 96 80 800. 96 80 800.

0: Turn the lights off. Θα πει σβήστε τα φώτα. Σβήστε τα φώτα, κλείδωσε το σπίτι, α μπάρωσε το και σηκώ και φύγε.
1: Πήγαινε,
0: έχουμε χιλιάδες νησιά. Και έχουμε, και έχουμε βέβαια και το καλύτερο. Τις πέτσες. Και έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την Ευγενία Φραγκιά, δήμαρχος Πετσών. Καλημέρα, δήμαρχε.
2: Καλημέρα, Μιχάλη. Σε σένα και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σου.
0: Μάστε. Τι γίνεται, τι λέει το νησί?
2: Το νησί πάντα λέει τα καλύτερα. Είναι στην καλύτερη του εποχή.
0: Ωραία.
2: Γενικά το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα δυναμικό για τις φέτες.
0: Πώς εξελίσσεται η τουριστική περίοδος φέτος, τι γίνεται?
2: Λοιπόν, είχαμε αυξημένη επισκεψιμότητα από την άνοιξη. Η κίνηση κορυφώνεται τώρα στους καλοκαιρινούς μήνες και βεβαίως στους φθινοπωρινούς με αθλητικά γεγονότα και την Αρμάτα μας.
0: Θα το πούμε αυτό.
2: Και το νησί έχει καταφέρει να προσελκύσει και Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες. Και επιλέγουν τις φέτες όχι μόνο για τη φυσική τους ομορφιά, για την ατμόσφαιρα, για την αισθητική, για τα αθλητικά μας δρόμενα και σαφώς για την ιστορία.
0: Καλά, και τις κλαμπάρες, μην τρελαίνετε.
2: Okay.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι, πώς διαχειρίζεται το νησί την αυξημένη επισκεψιμότητα, τι γίνεται?
2: Ενισχύουμε τις υποδομές μας, έχουμε επάρκεια νερού και μέσω της απαλάτωσης. Είμαστε σε την ευχάριστη θέση να πούμε ότι από πέρσι τον Αύγουστο έχουμε τοποθετήσει και μία μονάδα Pack, η οποία μας έχει βοηθήσει να είμαστε σωστοί προς το περιβάλλον. Και γενικότερα κάνουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορούμε στις υποδομές μας και σωστοί και στους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες.
0: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Με Αρμάτα
2: καθημερινή αποκομιδή σκουπιδιών επίσης. Πολύ βασικό.
0: Εννοείται. Εννοείται.
2: Δοκιμάζεται όλος ο τουρισμός από όλο αυτό, αλλά τα καταφέρνουμε σε καθημερινή βάση.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ποιος είναι ο ρόλος των εκδηλώσεων στη συνολική εμπειρία του προορισμού? Είτε είναι αθλητικές, είναι καλά, θα μιλήσουμε για την Αρμάτα ξεχωριστά.
2: Οι εκδηλώσεις των νησί μας δεν σταματάνε. Ξεκινάμε από το φθινόπωρο ουσιαστικά. Τον Οκτώβριο έχουμε το Σπέτης Μίνι Μάραθον, οι χειμερινές εκδηλώσεις με τα Χριστουγεννιάτικα. Όλο το χρόνο είμαστε πολύ γεμάτοι στο πρόγραμμά μας και νομίζω ότι παίζει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο για το νησί μας όλο αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά η συγκεκριμένα για την Αρμάτα, η οποία είναι η ίδια η ταυτότητα των Σπετσών, η ζωντανή ιστορική μας μνήμη, έχουμε ένα τρομερό πρόγραμμα. Έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα με βάθος, με ροή, γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει οι πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι, από πότε ξεκινάει επίσημα η Αρμάτα?
2: Η αρχή γίνεται την Παρασκευή 28 Αυγούστου, okay, στο Δημαρχείο, με ένα σπουδαίο αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελίτη.
0: Okay.
2: Ο Οδυσσέας Ελίτης έμενε στο Δημαρχείο τα καλοκαίρια του, και φέτος θα κάνουμε και μία έκθεση εκεί φωτογραφίας με τον ποιητή στα παιδικά του χρόνια και βεβαίως με τη σύζυγό του, την Ιουλίτα Ηλιοπούλου, η οποία είναι ποιήτρια. Κάπως έτσι θα ξεκινήσει το φεστιβάλ Αρμάτα.
0: Και πότε είναι η κορύφωση?
2: Είναι 28 και την επόμενη μέρα, στις 29 Αυγούστου, τα τέσσερα μουσικά σύνολα θα πλημμυρίσουν τα κεντρικά σημεία των Σπετσών. Κάπως έτσι θα εκτελεστεί ένα.
0: Να ρωτήσω κάτι, πότε κλείνει, πότε είναι το μεγάλο που γίνεται, ποια ημερομηνία, 12, 13?
2: Στις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Είναι το επίκεντρο. Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη κεντρική συναυλία του Πάνικα μου. Στις 12 Σεπτεμβρίου μας τραγουδάει ο Κώστας Μακεδόνας και βεβαίως ακολουθεί η αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας.
0: Βεβαίως.
2: Θέλω να ανακοινώσω ότι εκτός από τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα που όλοι ξέρουμε για την Αρμάτα,
0: τα ξέρω.
2: Για πρώτη φορά φέτος, ο σπετσιώτικος ουρανός θα φωτιστεί από ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα με drone show. Οπότε θα έχουμε και μια σύγχρονη οπτική εμπειρία, γιατί θέλουμε να παντρέψουμε την τεχνολογία με την ιστορική μας επέτειο και να σας κόψουμε την ανάσα, Μιχάλη.
0: Ωραία. Δήμαρχε μου, πες μου, τι θα λέγατε, για να κλείσουμε, τι θα λέγατε σε ανθρώπους που δεν έχουν επισκεφτεί τις Πέτσες? Τι θα τους λέγατε?
2: Να μας έλθουν φέτος, να ζήσουν όμορφες εμπειρίες, να απολαύσουν τη πετσιώτικη φιλοξενία, να πάνε βόλτα με την άμαξα, να πάνε στα υπέροχα εστιατόρια του νησιού μας, να κάνουν μπάνιο, να κλείσουν τα μάτια τους στα προβλήματα και τα αυτιά τους και να απολαύσουν 5 μέρες της ζωής τους όμορφα στο νησί μας.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Ευγενία Φραγιά, Δήμαρχος Πετσών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά.
2: Περιμένουμε.
0: Thank you. Bye bye.

0: New Order. Θα μπορούσε να είναι Blue Tuesday, αλλά είναι Blue Monday. Οκ. Good. 9:25, καλημέρα σας. Όλοι ξέρουμε ότι με το κλασικό repel spray ξεχνάς την ύπαρξη των κουνουπιών. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι βεβαίως από την Unipharma. Θα μας πεις κάτι ενδιαφέρον και εσύ.
1: Θέλεις να σου πω σαν
0: και αυτό που πάγω τώρα.
1: Ναι, ναι. Μες. Λοιπόν, Μιχάλη, κοίτα να δεις. Αυτό γίνεται που σου λέω τώρα στην Αγγλία.
0: Το κοίτα να δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λάθος.
1: Ήθελα να κερδίσω χρόνο, σε παρακαλώ. Τώρα το κάνουμε θέμα. Λοιπόν. Όποιος έχει το μικρότερο.
0: Όχι, δεν αφορά κανέναν εδώ μέσα.
1: Εντάξει.
0: Στο άλλο γραφείο μπορεί να αφορά τον άλλον, δίπλα. Όχι, δεν θέλω.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Ποιο? Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι.
3: Αυτά είναι.
2: Τα δύο. Καλή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει να πλούσει 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγε να αγοράσει το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όχι, πλήρωνα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Από τον Christopher Nolan.
14: Tell us me you will come back.
15: What if I can't?
13: 16 Ιουλίου.
16: Get your weapons ready!
13: Το έπος είναι εδώ.
17: No one could stand between me and home.
13: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
16: Let's go!
13: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντώνη,
3: ναι,
20: στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
22: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
24: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
25: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
24: Άντε καλέ, εγώ.
26: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
24: Μα τι λες?
26: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
24: Ποια χαρτιά?
26: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
0: Το Little Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Little Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.little.gr.
1: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
2: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ. Yeah, yeah.

0: Man Walking. Οκ, δεν βρίσκεσαι στην πόλη, είτε ταξιδεύεις. Θα ταξιδέψεις έτσι κι αλλιώς, κάπου θα πας. Θέλεις το ίδιο πράγμα, μια αξιόπιστη εμπειρία δικτύου. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει διαρκώς την εμπειρία που προσφέρει στους συνδρομητές της. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση δικτύου κινητή στην Ελλάδα από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Θέλω να μας πείτε τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Ναι, με.
0: Ελάτε.
1: Κριός. Μπορείτε σήμερα να κάνετε μια σοβαρή συμφωνία ή να υπογράψετε κάποιο συμβόλαιο συνεργασίας. 9. Ταύρος. Κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις σας θα σας πιέσουν, αλλά και νομότυπες διαδικασίες θα σας κουράσουν. 7. Δίδυμοι. Μια καλή μέρα για να λύσετε ένα οικονομικό σας πρόβλημα. 8. Καρκίνος. Οικονομικά ρίσκα θα αποβούν οδυνηρά για σας τώρα, ενώ ξαφνικοί έρωτες θα ταράξουν την καθημερινότητά σας. 8. Λέων. Προσέχετε πολύ τις υποχρεώσεις σας στη δουλειά σας και φαίνεται πιο επιφυλακτικοί σε κάποιες νομικές σας δραστηριότητες. 7. Παρθένος. Η μέρα φέρνει τύχη στα οικονομικά σας. 10. Ζυγός. Οι σκέψεις σας στρέφονται στα μελλοντικά σας σχέδια, ενώ είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη σχέση σας με τους άλλους. 8. Σκορπιός. Ο Ιούλιος είναι απαιτητικός μήνας, αλλά και πολύ έξοδος. Οικονομικές εκκρεμότητες σας πιέζουν. 7. Τοξότης. Πιέσεις αρχίζουν να διαφαίνονται στη δουλειά σας. Φροντίστε να είστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτά που λέτε. 6. Εγώ καιρός. Δείξτε προσοχή στη σχέση σας με άτομα που μπορούν να προωθήσουν τα συμφέροντά σας και το καλό σας όνομα. 9. Υδροχόος. Μη ρισκάρετε τίποτα και φανείτε πιο ψύχρεμοι στη διαχείριση κάποιων έκτακτων περιστατικών. 8. Και τέλος, ηχθείες. Αποφύγετε δύσκολες συζητήσεις με τον σύντροφό σας. 8.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει: θέλω να πάρει τηλέφωνο τη Γιολάντα να τη πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει, δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνει του Γιώργου.
4: Στα επίγοντα, μα θε να ξέρει τη στιγμή.
1: Α, είναι επίγοντα.
4: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα. Μα φτιάχνετε τα πρωινά και εμένα και.

0: Αβα, τέλος σήμερα.
1: Και εμείς αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Άντε παλτάκια. Οκ, αύριο. Κρατάμε στη μέρα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Αλό, ναι.
2: Καλημέρα στην παρέα.
0: Ποιος είναι εκεί?
2: Ο Μιχάλης, ο συνονόματος.
0: Πόσες ρόδες έχει μηχανάκι με σκασμένο λάστιχο?
2: Δύο.
0: Σωστός.
3: Μπράβο.
0: Τι χρειάζεσαι για να φας μια πίτσα?
2: Τι χρειάζεσαι? Τα χέρια, βέβαια.
0: Σωστός, σωστός, σωστός. Τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο.
3: Για πες, πες.
0: Πόσα πόδια έχουν οι 34 γάτες?
3: Ωμα,
2: 34 γάτες επί 4, 4 στις 12, 4 16, 126.
0: Σου λείπουνε 3-4 γάτες. Έλα μωρέ, 136. Θα το δώσω, 136. Ήτανε δύσκολο. Γεια σου Έλενα, τι κάνεις?
4: Καλά.
0: 95,2 άνθρωποι DJ, είμαι Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ. Ξέρω ότι σήμερα λέει κλείνετε 10 χρόνια με το σταμάτη.
4: Ναι, όντω.
0: Ήρθε να μην είμαι εδώ, λέει, πάρτε τη γυναίκα μου την Έλενα. Σήμερα κλείνουμε 10 χρόνια μαζί. Την αγαπώ και έχουμε κάνει ένα δυνατό δίδυμο καλού και κακού μπάτσου. Μάλιστα.
4: Όντω, ισχύει και αυτό.
0: Πάμε, λέει, για τα επόμενα 10 χρόνια, χοντρούλα μου, ο σταμάτη.
4: Κάνω δίαιτα, γιατί μου το κάνει αυτό?
0: Έλατε, έλατε, ένα αυτό. Δεύτερον, γιατί λέει να ανανεώσουμε για άλλα 10 χρόνια? Πόσο χρόνο είστε, 80? Όχι.
4: Έλατε, πες το κι αυτό. Ναι. Μόνο για 10.
0: Μα γι' αυτό δεν μ' άρεσε. Ναι. Δεν μ' άρεσε. Εντάξει.
4: Σωστό. Λοιπόν, έχεις δίκιο.
0: Πες του,
4: και εγώ τον αγαπώ.
0: Πες του, θα σταματήσω τη δίαιτα εάν δεν μου το κάνεις 20 χρόνια.
3: Έτσι, έτσι.
4: Και παραπάνω, και παραπάνω.
0: Καλά, λέω εγώ τώρα, ρε παιδί. Okay. Λοιπόν, να είστε για επόμενα 10, 20, 30, 40, όσα θέλετε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Οπ, τι έγινε, Άρη, καλά?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
0: Έχεις γενέθλια, λέει.
2: Α, ναι.
0: Τι έγινε, Άρη, καλά?
2: Καλημέρα, καλά, ποιος είναι?
0: Έχεις γενέθλια, λέει.
2: Α, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
0: Ο Άρης ήταν θεός του πολέμου. Τώρα, μανάρι, εν πάση περιπτώσει, εσύ είσαι το πιο.
2: Δεν πειράζει, έχουμε παραποιήσει λίγο.
0: Είσαι, λέει, το πιο γλυκό μου παλικάρι, με γέλια, αγάπη και τρέλα. Πολύ να περνάμε όμορφα μια ολόκληρη ζωή. Σε αγαπάμε πολύ, όμορφη γυναίκα σου και τα παιδιά σου.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Εν πάση περιπτώσει, να φύγετε, διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνουν και είναι στο σπίτι. Πάρτα και φύγετε, παιδιά. Παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
3: Παντού.
0: Περπατάς και σκοντάς. Ακόμα και το λάπτοπ.
3: Ναι.
0: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
3: Ναι.
0: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.

0: Μην το κάνετε αυτού, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έτσι.
0: Βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο να φύγετε.
1: Ναι, ναι, πρέπει να φύγουμε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας.
0: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο chat GPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας.
0: Κάντο είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
0: Για να το κάνω, πεις. Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
0: Έχει έρθει κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε αντιμετωπίσει. Η απαγόρευση φαγητού από το σπίτι σε ορισμένα beach bars έχει προκαλέσει αντιδράσεις από λιγόμενους επιχειρηματίες και πολιτικούς. Είναι μια οργανωμένη παραλία στην Απουλία, στην Ιταλία. Μια μητέρα έβγαλε από την τσάντα της μερικά σπιτικά σάντουιτς για να ταΐσει τα δύο παιδιά.
2: Εντάξει, δεν έκανε κάτι η γυναίκα.
0: Κάτσε, έλα. Μην αρχίσει. Το παιδί έγινε αντιληπτό και η υπεύθυνη της παραλίας υπενθύμησε στη μητέρα ότι ο συγκεκριμένος χώρος απαγορεύει την κατανάλωση φαγητού που δεν έχει αγοραστεί από τις εγκαταστάσεις. Η μητέρα τότε γύρισε πίσω στον υπεύθυνο του, λέει: Να σου πω κάτι, πλήρωσα 850 ευρώ για την ομπρέλα, θα φάω ό,τι θέλω.
2: Ό,τι θέλει θα φάει.
0: Ωραία. Το καλοκαίρι τι θα κάνει. Πάμε στον άμμο, τι θα πάρουμε. Θα πάρουμε και φτεδάκια, θα πάρουμε τα ραμοσαλάτα, καμιά μπαγκέτα, τίποτα ελίτσε. Και να πάμε να τι ανοίξουμε τα τάπερ εκεί. Δύο-τρία αυγά βραστά. Ένα ψυγιάκι για νερό και θα το χρεώσουν μέσα. Δεν πάμε τώρα για να κόψουμε παϊδάκια που τα έχουμε φέρει από το σπίτι. Εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν πάω.
0: Άρα πού θα πάμε.
2: Πού θα πάμε.
0: Λόχαν Μπιτς.
2: Αυτό.
0: Γιατί τα καρπούζια της Ηλίας θεωρούνται κορυφαία στην Ευρώπη.
2: Γιατί.
0: Δεν είναι τυχαίο που η Ηλία θεωρείται πρωτεύουσα του ελληνικού καρπουζιού με τα προϊόντα να με μια γεύση σταθερή αξία όσους ανυπομονούν για το καλοκαίρι. Δηλαδή είναι νωρίς βγαίνει.
2: Α, οκ.
0: Βγαίνει πριν το καλοκαίρι. Ναι. Μετά υπάρχει το Red Jasper.
2: Ναι.
0: Η απάντηση σε όσους θέλουν να απολαμβάνουν το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού χωρίς κουκούτσια.
1: Αυτό παίρνω εγώ.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει, μασάω και τα κουκουτσάκια.
1: Ναι,
2: καλό.
0: Μπίμπο.
1: Μπίμπο.
0: Είναι αυτά τα μικρά με δύο, βάρος 2-3 κιλά. Είναι ένα τέλειο δροσερό σνακ για όλη την οικογένεια. Αυτή είναι η ποικιλία.
1: Το μίνι.
0: Ναι, και η άλλη η μπαλατόν. Κλασικό βάλ καρπούζι 8-11 κιλά. Εκεί είμαι εγώ. Με τραγανή και ζουμερή σάρκα, λίγους και μικρούς σπόρους.
2: Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Είμαι στο κουκάκι. Ναι. Βγαίνω από το σπίτι και πάω στο μανάβιο. Και ζητάω όλα αυτά. Πού θα τα βρω εκεί.
0: Εκεί δεν μπορεί να μην έχει.
2: Λες να έχει.
0: Βεβαίως. Θα του πεις. Θέλω μύρτο. Μπαίνεις μέσα. Όχι. Το μπίμπο μπορεί να του ψάξει να του βρει καμιά κόμενα. Θα του πεις καρπούζι, έχετε ένα Red Jasper, έχετε.
2: Εντάξει,
0: εκεί θα τον τζακίσει.
2: Θα δυσκολευτώ λιγάκι στο κουκάκι. Τέλος πάντων, θα ψάξω. Γιατί εδώ στα βόρεια έχετε grocery εσείς.
0: Και έχουμε και το καλό το.
1: Εγώ εκεί πάω. Έχει
0: μόνο. Πες το μωρέ, δεν είναι κακό, δεν το θυμάμαι.
1: Το Μπονατέρα.
0: Μπονατέρα.
1: Μας ακούνε και όλες κάθε πρωί οι άνθρωποι.
0: Το ξέρω.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ξέχασα ότι έχετε μπουτίκ φρούτων εσείς εδώ.
1: Έχουμε
2: μανάβικα.
0: Εσείς είσαστε κάτω εκεί, λέει κάτσες ρε.
2: Μανάβικα, μη
0: έλα τώρα, σε παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος?
3: Κανέλαον.
0: He made them see.
3: Ακάνε θάλασσα.
0: Ω, καλός. Αυτό είναι λιγάκι δύσκολο. He jumps like the fart.
3: Πώς το λέτε, πήδεξα την πορδί. Επενάχισα την πορδί.
0: Σωστό. Έλα, το τελευταίο είναι εύκολο. Fire, woman and sea.
3: Πύργινή και θάλασσα.
0: Σωστός. Μπράβο. Η ακρίβεια, όπως ξέρουμε, έχει χτυπήσει το σύνολο της κοινωνίας. Οκ. Εντάξει. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το παραδοσιακό τευτέρι να έχει επιστρέψει σε πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή, ξέρεις, πας ψωνίζεις. Έχει το τευτέρι, εντάξει, θα πληρώσω αύριο μεθαύριο και πάει λέγοντας. Το Μεσόγειος News, έτσι λέγεται η εφημερίδα, βγήκε στους δρόμους της Καλαμάτας και έκανε σχετικό ρεπορτάζ επί του θέματος με την παράσταση να την κλέβει ένας περιπτεράς, ο οποίος μίλησε για το τευτέρι του Λευτέρη.
2: Α, ο Λευτέρης.
0: Εντάξει, μπορεί να μην το λέγανε Λευτέρη, αλλά λέω το τευτέρι του Λευτέρη.
1: Okay.
0: Εκεί όμως που έδωσε ρέστα ήταν με την πρόταση που κατέθεσε προκειμένου να μπορούν οι οικογένειες να τα βγάλουν πέρα. Επειδή λοιπόν ο μισθός λέει φτάνει για 2 εβδομάδες, ο συγκεκριμένος πρότεινε περιπτεράς να τους κάνουμε τους μήνες 24. Αντί για 12 και να έχουν από 15 ημέρες ο καθημερινός και όχι από 30.
2: Α, για να πληρώνετε. Ναι.
1: Έξυπνο. Καλώς. Εντάξει, καλό είναι.
0: Σας τεστάρω να δω τι αηδία σκέφτεστε.
1: Εντάξει, καλό είναι. Γιατί όχι.
0: Καλό είναι, αλλά θα χρειαστούν
2: να είναι. Θα πληρωθούμε 2 φορές.
0: Διπλάσιοι μισθοί.
2: Γι' αυτό το λέω, Λευτέρης. Είμαστε με το Λευτέρη.
0: Ναι, άλλο τι είσαστε. Γιατί, ας γίνουν 12, ας μείνουν 12 ημέρες και να παίρνεις διπλάσιο μισθό το ίδιο πράγμα.
2: Θα πληρωθούμε 2 φορές.
0: Διπλάσιοι μισθοί.
2: Γι' αυτό το λέω, Λευτέρης. Είμαστε με το Λευτέρη.
0: Ναι, άλλο τι είσαστε. Γιατί, ας γίνουν 12, ας μείνουν 12 ημέρες και να παίρνεις διπλάσιο μισθό το ίδιο πράγμα.

0: Μόνο τη αναλήψεω. Απλώ να ξέρει, άσχετο, ναι. Υπάρχει κάποιο που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ για το πιο μεγάλο πιπί στον κόσμο. Σε διάρκεια, το κατούρημα. Ο Τζόρτζι Βίσβερ, ρωσική καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, φέρεται να σημείωσε ένα από τα πιο ασυνήθιστα ρεκόρ, ουρώντα συνεχόμενα επί 508 δευτερόλεπτα. Δηλαδή 8 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα.
1: Τι είχε κάνει, τα κατάφερε.
2: 8 λεπτά.
0: Προστάτη σήμερα. Τι προστάτη ο άνθρωπο.
3: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους. Τούρμπο στην απόδοση και από εμφάνιση κόσμημα. Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον υβριδικό Μιχάλη. Την φόρμουλα 1 των ραδιοφωνικών εκπομπών. Αύριο και πάλι εδώ σε 7 το σανιδώνουμε.
0: Πόσες μαλακίες λέτε.
3: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
4: That was wonderful.
5: Bravo.
4: I loved that.
5: Oh, it was great.
4: Well, it was pretty good.
5: Well, it wasn't bad.
4: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
5: It could have been a lot better.
4: I didn't really like it.
5: It was pretty terrible.
4: It was bad.
5: It was awful.
4: I was terrible.
5: Get him away.
4: Hey, boo.
6: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
7: Και ο βάτραχος.
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
10: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
4: DJ Traveler live on tour.
5: Shakira, we are ready.
6: Εσύ και η Shakira στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
7: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
6: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
7: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
6: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
7: στο νούμερο 1
6: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αισθητή μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουμε 70% μείωση σε κλοπές και ληστείες και 90% μείωση σε φθορές. Αποθεωτική υποδοχή χθες της Εθνικής Νορβηγίας στο Όσλο. Πάνω από 100.000 άνθρωποι υποδέχτηκαν τον Χάλαντ και την παρέα του μετά τον αποκλεισμό του Μουντιάλ. Της κόστησε λίγο ακριβά, αλλά το ευχαριστήθηκε. $160.000 πλήρωσε η Taylor Swift στο Δήμο Νέας Υόρκης για το γάμο της. Το ποσό αφορά τις αστυνομικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν για την τελετή και τους καλεσμένους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
8: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
3: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
8: Η καρδιά του ποδοσφαιρικού κόσμου χτυπά απόψε στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Γαλλία και Ισπανία συγκρούονται στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
3: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Turn it up, y'all. Let's go.
12: Hi, this is Sam Smith.
13: This is your girl, Lady Gaga.
14: Lady Gaga.
15: Hello, Greece.
16: This is Dua Lipa.
17: Hey, I'm Tiesto.
18: It's your boy, David Guetta.
19: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
20: Και εγώ εδώ είμαι, η Νάγια Αποστόλου, στον 95,2 Athens DJ, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι πρωινό Τρίτης, 14 Ιουλίου, εθνική εορτή για τη Γαλλία σήμερα. Θα το γιορτάσουν και στο γήπεδο, λέτε, το βράδυ, ενάντια στην Ισπανία θα κερδίσουν. Δεν ξέραμε ποιον είμαι απόψε, θα δούμε. Λοιπόν, είναι λοιπόν η μέρα που έπεσε σαν σήμερα η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης το 1789. Γιορτάζει ο Ακύλας και ο Νικόδημος, χρόνια σας πολλά, και πάμε να δούμε και τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ακόμα καλά κρατήσει τον Κυφισό, από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, βλέπω εδώ ποτηλιάρισμα, και στην κάθοδο της Εθνικής, καθυστερήσεις από γέφυρα μεταμόρφωσης έως την Αθηνών. Η Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά είναι κολλημένη. Η Αττική Οδός είναι στα κόκκινα, στη Δουκίσης Πλακεντίας, αυξημένη κυκλοφορία τμήματικά και στην Κηφισίας. Σε Ερυθρέα, Μαρούση, Χαλάνδρη και νέο ψυχικό έως Πανόρμου. Τα ίδια και στην Κατεχάκη, γύρω από το κέντρο, μέτρια τα πράγματα. Τέλος, υπομονή, καθυστερήσεις από το ΣΕΦ και γύρω και προς το λιμάνι. Μέχρι τις 12 λοιπόν θα είμαστε εδώ. Πάμε να υποδεχτούμε τώρα μόνο επιτυχίες. Έρχονται Duffy, Hugel, Benassi Bros, Danny, Τρενάκρια για το ξεκίνημα με το Hit My Heart.

95,2. Athens DJ.

95,2 Athens DJ στα ραδιόφωνά σας ήταν το Turn the Lights Off από κάτω. Εδώ και η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12. Μαζί θα το πούμε από κοντά την 5η 16 Ιουλίου 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup. Αγγέλου μεταξύ 14 στη Γλυφάδα. Έχουν ξεκινήσει και οι εκπτώσεις και θα γνωρίσουμε και από κοντά τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics για πρώτη φορά. Hair and Body Mist σε 4 λαχταριστά καλοκαιρινά αρώματα, Body Oil σε 4 αποχρώσεις για αστραφτερή λάμψη και πλούσια ενυδάτωση, αλλά και πολλά νέα προϊόντα. Με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάζ, κερδίζετε μείον 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με ως μείον 70%. Αυτά την Πέμπτη στο κατάστημα NYX Cosmetics στη Γλυφάδα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ?
8: Αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
14: κόκκιπε,
12: κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
18: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
21: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
23: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
24: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
25: Λυσιστράτη είσαι.
24: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
22: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
24: 21 και 22 Αυγούστου.
22: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
24: Και όχι μόνο.
23: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: 95,2
26: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Hang On, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Συννεφιά έξω, δεν λέω ότι με χαλάει καθόλου, ίσα ίσα. Μας κάνει να νιώθουμε λίγο καλύτερα, ειδικά την ώρα που οδηγούμε, παιδιά, και το αυτοκίνητο γίνεται θερμοκήπιο κανονικό. Λοιπόν, διαβάζω για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει ξεσηκώσει πάρα πολλές αντιδράσεις, ειδικά από Έλληνες, που λένε ότι δεν πήρε έναν ηθοποιό Έλληνα στο cast, δεν θα κάνει tour εδώ, δεν θα την παρουσιάσει τέλος πάντων στην Ελλάδα όπως περιμέναμε, παρόλο που έχει πάρει και 7 εκατομμύρια δολάρια από το ελληνικό κράτος για να γίνει η ταινία. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Μια πρεμιέρα στην Αθήνα θα έπρεπε να την κάνει. Ίσως φοβάται τις αντιδράσεις όμως και το cast. Παρ' όλα αυτά, μία από τις πλέον έγκυρες αναλύτριες λέει σε ζητήματα που αφορούν την οσκαρική κούρσα, η Αν Θόμψον, δήλωσε ότι ενθουσιάστηκε που είδε την ταινία. Τη χαρακτήρισε φαβορή για το Όσκαρ καλύτερη ταινία, εκτιμώντας ότι ο Ματ Ντέιμον θα μπορούσε να κατακτήσει το Όσκαρ του για την ερμηνεία του ως Οδυσσέας. Εγώ θα τη δω. Έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να τη δω τώρα. Αν θα μου αρέσει ή όχι, θα το μάθουμε από Δευτέρα. I guess. Νομίζω μεθαύριο βγαίνουν στους κινηματογράφους. Πάμε, Eminem και Rihanna τώρα. Just go.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
2: Θα πέσει ξύλο.
1: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
3: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
4: Αχ, ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
7: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της Mix Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντώνη,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?

0: 8, Βόλτα Μιγουρούνα, Βουτιά στην Παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε.
0: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το πάνε για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: 95,2 Athens DJ.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στάση εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων έως τη λήξη του ωραρίου. Συγκέντρωση σε μία ώρα στα προπήλαια. Στο Παρίσι βρίσκεται από χθες ο Πρωθυπουργός. Θα παρακολουθήσει σήμερα τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής της παρτίδας κοτόπουλων που φαίνεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Γενέθλια είχε χθες ο άσος της εθνικής Ισπανίας, ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο διάσημος πιτσιρικάς της Μπαρτσελόνα έγινε 19 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Έθριος με 35 βαθμούς. 36 βαθμοί με ήλιο αύριο Τετάρτη.
0: Sports News. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η καρδιά του ποδοσφαιρικού κόσμου χτυπά απόψε στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Γαλλία και Ισπανία συγκρούονται στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ. Με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
0: Ήταν τα Sports News. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, what's up? It's David Guetta.
9: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
10: Hey, guys. It's Taylor Swift.
11: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
12: Hello, hello, hello. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα, 3η 14 Ιουλίου. 11 και 2 λέει το ρολόι απέναντί μου και μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας φυσικά. Μέχρι τέλος Ιουλίου εδώ θα είμαστε. Θα παίξουμε σε λίγο μαζί το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Γεύμα για δύο σας περιμένει για να απολαύσετε ψαράκια και θαλασσινά. Και έχουμε και διαγωνισμό Σακύρα φυσικά. Η κλήρωση έρχεται 20 του μήνα. Σε λίγο σας δίνω την ευκαιρία να μπείτε σε αυτήν για να ταξιδέψετε στη Μαδρίτη και να τη δείτε με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Για επιτυχίες αμέσως τώρα να υποδεχτούμε Dua Lipa, Nelly Furtado, Gordo και Loco Loco, έτσι για να γίνει η Τρίτη λίγο πιο ευχάριστη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Daddy Yankee και Snow είναι το Con Calma στον 95,2 Athens DJ. Για πάμε να παίξουμε μαζί. Παίζουμε βρες το πρόσωπο αμέσως τώρα. Θέλω να μαντέψετε σε ποιον ανήκει η φωνή που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο για να κερδίσετε γεύμα για δύο άτομα στο Ψαράκια και Θαλασσινά.
1: Θέλω να μου πείτε με ποιον από τους παρακάτω έχει αντίστοιχα μακρόχρονη συνεργασία. Με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, FIFA, με το NBA ή με το Πρωτάθλημα Φόρμουλα 1.
0: Ποιος είναι, 69-31-952-952, μαντέψτε, απαντήστε με ένα μήνυμα στο Viber και κερδίστε γεύμα για δύο στο Ψαράκια και Θαλασσινά. Θα τους βρείτε σε Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα. Come on. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ξέρετε και Faithless, φυσικά είναι το New Religion και εμείς σήμερα παίζουμε με την Αμάντα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι. Α, στο δρόμο είσαι, ακούω.
1: Είμαι στο δρόμο, είμαι στο δρόμο.
0: Πού πας?
1: Πάντα στο δρόμο σου σε ακούω. Πάω για μάθημα.
0: Τι μάθημα, θα διδάξεις ή θα διδαχθείς?
1: Θα διδάξω.
0: Α, τι μάθημα κάνεις?
1: Αγγλικά.
0: Μάλιστα, σε παιδάκια ή ενήλικες?
1: Σε όλα, αλλά παιδάκια.
0: Ποιοι θέλουν περισσότερη υπομονή?
1: Οι ενήλικες.
0: Παραδόξως, ε. Κοίτα να δεις. Καλό κουράγιο λοιπόν, καλό μάθημα. Πάμε να παίξουμε.
2: Θέλω να μου πείτε με ποιον από τους παρακάτω έχει αντίστοιχα μακρόχρονη συνεργασία. Με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, FIFA, με το NBA ή με το πρωτάθλημα Φόρμουλα 1.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Άκης Πετρετζίκης.
0: Πήγαμε λίγο να σας μπερδέψουμε εκεί πέρα που λέει για τη φόρμουλα.
1: Όχι, δεν μπερδευόμαστε.
0: Αλλά είναι πανεύκολο, ναι. Λοιπόν, ψαράκια και θαλασσινά γεύμα για δύο δικό σου, να περάσεις τέλεια.
1: Φιλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bye. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να πάω συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
4: Θα το δούμε αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι. Ξέρουμε, ξέρουμε.
1: How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
3: She knows.
1: We must put a classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
1: Excellent now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
0: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ρέντις.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Boy, die, die. Όσο το ακούτε, όλο και πιο πολύ μ' αρέσει. Και εσείς που θα το ακούσετε και live στη Μαδρίτη, θα τρελαθείτε. Θα το χορεύετε ασταμάτητα. Δείτε από κοντά τη συναυλία του Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια φυσικά για τη συναυλία, αεροπορικά business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στην Μαδρίτη. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση, γράφοντας Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ο αριθμός μας είναι 6931-952-952. Η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

Money, Nueva York, στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, να σας πω στα γρήγορα ότι ανυπομονούμε όλοι, όλος ο πλανήτης για την Κυριακή 19 Ιουλίου, που είναι φυσικά ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα. Από όπου θυμάμαι, το 2004 είχα παίξει στο Euro εκεί, λίγο πριν τον αγώνα. Στο Ακάνθους, τι ωραία που ήταν. Λοιπόν, ειδικά διαμορφωμένους χώρους, γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Και από τις 3 το μεσημέρι live ο Νίκος Ζώης. Και αν θέλετε να είστε εκεί, μπορείτε να μπείτε στο Instagram του 95,2 Athens DJ για να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη αυτή ημέρα. Αν είσαι και εσύ ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσετε ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν 21+, παίξε υπεύθυνα και περίμενε τον Νίκο Ζώη που έρχεται στις 12 ακριβώς προς το παρόν Benson Boone και Beautiful Things. Πολλά φιλιά, καλό μας ημέρα να έχετε, τα λέμε αύριο στις 10. Bye. Four.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
0: 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο,

Όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω της συγκέντρωσης της ΑΔΔΗ αυτή την ώρα στα Προπύλαια. Θα ακολουθήσει η πορεία προς τη Βουλή. Δύο αρχεία φωτογραφιών που απεικονίζουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 εξετάζουν οι αρχές. Σενάρια για παράταση και διεύρυνση της τριετούς φοροαπαλλαγής για τα ενίκια εξετάζει η κυβέρνηση. 59 συλλήψεις για εμπρισμού στη Γαλλία την ώρα που η φωτιά στο Φοντενεμπλό καίει ανεξέλεγκτα. Μια παλιά αγαπημένη παιδική ταινία επιστρέφει στις αίθουσες. Πρόκειται για το Free Willy που αφηγείται την φιλία ενός αγοριού με μια φάλαινα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Ηλιοφάνεια με ως 35 βαθμούς. Έθριος καιρός με ως 36 βαθμούς αύριο Τετάρτη. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ! Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Βρίσκεσαι στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Hello, καλό μεσημέρι να έχουμε. Πανέμορφη Τρίτη, 14 Ιουλίου σήμερα, με 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Μια και με ζέστη να έρχεται τις επόμενες ημέρες, λίγο πιο αυξημένη από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι στιγμής. Okay. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί στο μικρόφωνο, εδώ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Πριν σου πω ότι έχουμε σήμερα, κάτι που μου κίνησε τρελά την περιέργεια. Ανακάλυψαν στο διάστημα ερυθρόζη, ένα φυσικό και το σάκχαρο, το οποίο βρίσκεται και στα βατόμουρα. Ανακαλύφθηκε λοιπόν το οποίο υπάρχει μεταξύ σκόνης και αερίου κοντά στο κέντρο του γαλαξία μας. Έχουμε δηλαδή μια γλυκιά επίγευση στο γαλαξία, ε. Okay. Too sweet for me. Έχουμε DJ Traveler για να πας Μαδρίτη να δεις live τη Shakira και είναι special ημέρα. Αυτή την ώρα θα κάνω την κλήρωση για να δούμε ποιος θα φύγει για Σάμο και την επόμενη ώρα έρχεται νέος προορισμός, νέος διαγωνισμός. Θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Υγεία, διασταύρωση Αμπελοκήπων, Σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, στη Σόλωνος, άνοδο Κηφισού από τρεις γέφυρες, ένα μικρό κόλλημα αυτή την ώρα, και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Bon voyage! Να περάσετε πανέμορφα εσείς που φεύγετε. Και εσείς που έρχεστε από διακοπές, επίσης θα περάσετε πανέμορφα στην Αθήνα. Εδώ, με όλες τις επιτυχίες, δυναμώνει ένταση.

0: επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
2: I've seen the devil dance on set.

Η συνεργασία του The Weeknd με τη Madonna στο Popular στο 95,2 Athens DJ. Με την Popular Madonna, η οποία έχει επιστρέψει, κατέριψε ένα πολύ σοβαρό ρεκόρ στο TikTok την προηγούμενη εβδομάδα. Με το live event που έκανε για την παρουσίαση του νέου του album Confessions 2, είχε 2,1 εκατομμύρια θεατές live. Το μεγαλύτερο κοινό ever σε TikTok live ταυτόχρονα. Ιστορικά νούμερα για τη Madonna. Νούμερο 1 το album της και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Για να στείλω εδώ χαιρετισμούς. Γεια σου Ηλιάνα, Άννα, στην παρέα μας η Μισελ, η Μαρίνα, ο Σωτήρης, η Κατερίνα. Χαμός γίνεται με τα μηνύματά σας. Σε λίγο σας πάω Μαδρίτη να απολαύσετε Σακύρα. Ναι, έχουμε και δύο διαγωνισμούς ταξιδιωτικούς. Δεν σας αποκαλύψω ακόμα το νησί. Θα σας το πω σε λίγο. Προς το παρόν, για πάμε να ακούσουμε ένα από τα μεγαλύτερα viral τραγούδια της εποχής.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Me Be. Λίγο πριν και ρήμα με Σελίνα Γκόμες στο 95,2 Athens DJ, 29 λεπτά μετά τις 12, εδώ απολαυστικό μεσημέρι Τρίτης. Traveler live on tour. Θα πάτε Μαδρίτη. 19 Σεπτεμβρίου θα απολαύσετε live την superstar Shakira με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Για να σας πω τι θα έχετε από εμάς. Εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Θα έχετε δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ γιατί θα κάνεις έξοδα στη Μαδρίτη και δεν μπορούμε να σας αφήσουμε έτσι, οκ. Okay. Στείλε μου τώρα το 6931-952-952, γράφεις Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Πλησιάζει η κλήρωση, θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour και θα απολαύσεις live τη Shakira στη Μαδρίτη. Να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber, στο 6931-952-952, γράφοντας Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζε όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Από τον Christopher Nolan.
7: What if I can't?
6: 16 Ιουλίου.
8: Get your weapons ready!
6: Το έπος είναι εδώ.
9: No one could stand between me and home.

0: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
1: Let's go!
0: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων Fabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Τεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει να τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα πρόπτα βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα!
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
17: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: So Jamaican, Hugh Gill στο 95,2 Athens DJ. All right. Ένα υπέροχο ταξίδι προσφορά του γιαγιά μας. Ένας υπέροχος διαγωνισμός, κράτησε περίπου 10 ημέρες. Για να πάω στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Πολύ καλά, εσύ?
0: Νομίζω ότι είσαι πολύ καλύτερα τώρα που θα πας 6 ημέρες στη Σάμο.
1: Ναι.
0: Εξαήμερο ταξίδι είναι δικό σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα έχεις διαμονή στο ξενοδοχείο Ερατό, να σου πω, στο Καρλόβαση. Θα έχεις και αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με πρωινό. Υπέροχο ταξίδι προσφορά του γιαγιά μας. Έχεις ξαναπάει στη Σάμο?
1: Όχι, ποτέ, η αλήθεια είναι.
0: Τέλειο. Καλά, θα τα απολαύσεις στο νησί, είναι καταπληκτικό να ξέρεις. Και θα φας και πολύ καλά και θα κολυμπήσεις και πολύ όμορφα.
1: Τέλειο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, που πήρες μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Να έχεις ένα τέλειο καλοκαίρι, σου εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Anna, Calvin Harris. Where have you been all my life, baby? Ζούμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου 2026. Γίνεται ένας χαμός γιατί σήμερα είναι η ημιτελική, να πούμε. Oh my god. Απόψε στις 10 Γαλλία, Ισπανία. Αύριο Αγγλία, Αργεντινή. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, φυσικά με τη Στίχημαν, επίσημο υποστηρικτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η οποία φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους. Έρχεται ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Εκεί θα υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, με δώρα, με πολλές εκπλήξεις, με special guests, και ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι. Πολλές οι επιτυχίες. Μαζί θα είμαστε. 95,2 Athens DJ live από το Ακάνθους με τη Στίχημαν. Και αν θες να είσαι εκεί, μπες τώρα στο Instagram του Athens DJ και διεκδίκησε μια διπλή πρόσκληση για την μεγάλη ημέρα, για να απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, με ποτά, με δώρα, με εκπλήξεις και με τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας, ok? Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 19 Ιουλίου, Ακάνθους, ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Wake up! Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
3: Πώς λέγεται?
2: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου?
3: Αγία μου, κουφάλα.
2: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
4: Μοβ.
5: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
2: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 150. Άσπρο, μπλε, μοβ?
4: Μοβ.
5: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
2: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ,

0: Πάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
10: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
10: Σωστός ο παίχτης.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
14: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: 95,2 Athens DJ.
19: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς η Ελλάδα σε ρυθμό αύξησης των ενοικίων, μαζί με Βουλγαρία και Κροατία. Αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δρομολογείται η επιστροφή Πολάκη στο κόμμα. 16 μαχητικά Ραφάλ και αντιεροπορικά θα αγοράσει η Ουκρανία. Αυτό αποφασίστηκε στη χτεσινή συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Χάρισον Φόρντ. Ο αγαπημένος ηθοποιός έγινε 84 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Ηλιοφάνεια με ως 36 βαθμούς αύριο Τετάρτη.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η καρδιά του ποδοσφαιρικού κόσμου χτυπά απόψε στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Γαλλία και Ισπανία συγκρούονται στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Turn it up, y'all. Let's go.
6: Hi, this is Sam Smith.
7: This is your girl, Lady Gaga.
8: Lady Gaga.
9: Hello, Greece.
10: This is Dua Lipa.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: It's your boy, David Guetta.
13: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
14: Εδώ είμαστε με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τρίτης 14 Ιουλίου. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Με πολλές επιτυχίες εδώ έτσι για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας αυτό το υπέροχο μεσημέρι. Λίγο πριν κάναμε και την κλήρωση. Η Μαρία θα πάει στη Σάμο 6 ημέρες. Άγκροσμο όμως, καλοκαίρι είναι. Θέλουμε να κάνετε όλοι διακοπές. Όλοι μα όλοι. Γι' αυτό σε λίγο, σε 25 λεπτά από τώρα, έρχεται νέος ταξιδιωτικός διαγωνισμός, ο οποίος σας πηγαίνει σε ένα από τα πιο hot νησιά στην Ελλάδα. Θα σας τα αποκαλύψω όλα σε λίγο. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Αλίμου προς Φλίσβο. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Κηφισού, Ιερά Οδό Μεθυβών. Κατεχάκι με λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στους Αμπελόκηπους. Σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας υπάρχει αυτή την ώρα ένα μεγάλο κόλλημα στο κέντρο Αρδιτού, Καλλιρόης, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου, όπως και πλατεία Ομονίας και Σταδίου. Επίσης θα κολλήσετε λίγο στην άνοδο Κηφισού από Τρεις Γέφυρες, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, εδώ υποδεχόμαστε επιτυχίες από Zayn Messiah, Mr. Belt and Weasel και τον David Guetta. This is a-

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. It's

Mr. Belt and Whistle. Πόσο τη λατρεύω αυτή τη διασκευή. It's not right, but it's okay. Στο 95,2 Athens DJ. Αλήθεια, υπάρχει σωστή ώρα για να αρχίσεις να πίνεις όταν είσαι διακοπές? Π.χ. δεν μπορείς να πιεις μια μαργαρίτα στις 10 το πρωί. Ποιον θα χαλάσεις? It's not right, but it's okay. Όπως μπορείς να ζητήσεις από κάποια να σου βάλει αντιλιακό στην πλάτη. Είναι πάρα πολύ safe θαρώ. Ή να ψωνίζεις με μαγιό σε σούπερ μάρκετ. Απόλυτα λογικά όλα αυτά. Σου έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από την Αθήνα για Πάφο, ναι! Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε έναν μαγικό τόπο, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους φυσικά και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί. Ακολουθείς και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. Ναι, ναι, ναι. Για δυνάμωσε ένταση. Μία από τις μεγαλύτερες viral επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού ανήκει στον Jason Derulo και τον DJ Goja, Michiko.

Bugle με τον Topic I Adore You στο 95,2 Athens DJ, 28 λεπτά μετά τη μία. Απολαυστικό μεσημέρι Τρίτης. Μου αρέσει που αρχίζετε και στέλνετε μηνύματα για το ποιο νησί θα πάτε. Η Επανθία μου λέει Πάρος. Όχι. Είναι ένα καταπληκτικό νησί, το οποίο τα vibes είναι εξαιρετικά. Και φυσικά ευθύνεται το ηφαίστειο για αυτό. Εξαιρετικά τα vibes. Στη Σαντορίνη, εκεί πάμε ταξίδι. Ένα τετραήμερο σας περιμένει για δύο άτομα στη Σαντορίνη, σε Junior Suite με υδρομασάζ, παρακαλώ πολύ. Στο Ion Suite Σαντορίνη by Mr. and Mrs. White, 4 αστέρων. Και θα έχετε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Sea Jets. Αυτό το ταξίδι θα γίνει δικό σας, αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφοντας Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θα κάνω την κλήρωση τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, και εκεί θα μάθουμε ποιος ή ποια θα βρεθεί στο Ion Suite Σαντορίνη by Mr. and Mrs. White, 4 αστέρων, εκεί όπου πραγματικά ζεις τη μαγεία και έχεις και υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Είναι μια προσφορά του ομίλου Hotel Brain. Ταξιδεύετε με Sea Jets, έτσι για να φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας φυσικά. Ταξιδεύετε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Ένας από αυτούς είναι η καταπληκτική πανέμορφη Σαντορίνη, όπου είτε έχεις πάει είτε δεν έχεις πάει, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber για να κερδίσεις ένα υπέροχο τετραήμερο. Στο 6931-952-952 γράφεις Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Τετραήμερο στη Σαντορίνη σας περιμένει. Κάνω την κλήρωση την Δευτέρα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτόν, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις, να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πώς σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, όπου γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω που θα πεις και το δεσπότη Παναγιώτη.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις άντρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είπα στα οτύχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
0: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
0: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
7: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
7: Αυτός είναι ο σκοπός!
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
7: άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

I Want You. Gordo Loco Loco στο 95,2 Athens DJ, 19 λεπτά πριν από τις 2. It's summertime, baby. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Και αυτή την 5η, 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live με την Άγια Αποστόλου και την NYX Professional Makeup. Υπέροχη έκπληξη, θα βρίσκονται στη Γλυφάδα Αγγέλου Μεταξά 14, στο κατάστημα της NYX Professional Makeup. Φυσικά εκεί θα γνωρίσεις τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. Θα βρεις Hair and Body Mists σε 4 λαχταριστά καλοκαιρινά αρώματα, Body Oils σε 4 αποχρώσεις για αστραφτερή λάμψη, αλλά και πλούσια ενυδάτωση που χρειάζεται φυσικά το σώμα, ναι. Επίσης, να σου πω ότι η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις. Με αγοράς άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σου προϊόντα μακιγιάζ, κερδίζεις μείον 20% έκπτωση και βρίσκεις και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70%. Όλα αυτά συμβαίνουν την 5η, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Εκεί σας περιμένουμε φυσικά να δοκιμάσουμε και παρέα τη νέα Fat Oil Body συλλογή. Πάρα πολλές επιτυχίες, καλοκαιρινή διάθεση, πολλές εκπλήξεις, όπως και η έκπληξη που σας έχω αυτή τη στιγμή.

0: την Κυριακή. Ναι, μεν θα βρεθούμε μαζί στο Ακάνθους Live 95,2 Athens DJ το μεσημέρι, λίγο πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την Παρασκευή το βράδυ όμως έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. Dance Masters Summer Party. Star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set ο Κώστας Ζήκος. Αυτή την Παρασκευή, ναι, στο Ακάνθους Club που βρίσκεται στον Άλυμο. Πληροφορίες και κρατήσεις για το Dance Masters Party στο 210-96-80-800. Okay. Εδώ απολαμβάνουμε φυσικά αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τρίτης. Έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας με πολλές επιτυχίες ο Κώστας Ζήκος. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο το μεσημέρι στις 12.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δήμητρα, πώς λέγονταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
3: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
2: Ναι, ναι. Για λέγε, ναι.
3: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
2: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα.
4: Παιδιά, εντάξει, ξέρω.
2: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
4: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
2: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: Κόκκιπε,
6: κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλοεως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλλιθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερώνα. Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
0: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν πεζόμαστε. Πρώτοι στην Ευρωζώνη οι Έλληνες καταναλωτές στις αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Σύμφωνα με την Ευρωτράπεζα, από 3,5 έως 4 ευρώ το μήνα αναμένεται να αυξηθούν οι μηνιαίοι λογαριασμοί νερού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με νέο νομοσχέδιο, ο καύσωνας στην Ιταλία απειλεί την παραγωγή παρμεζάνας. Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τις αγελάδες, μειώνοντας την παραγωγή γάλακτος. Αγνώριστος ο Τόμ Κρούζ, γερασμένος και με γκρίζα μαλλιά, εμφανίστηκε ο ηθοποιός στο τρέιλερ της νέας του ταινίας με τίτλο Digger. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με έως 36 βαθμούς αύριο Τετάρτη. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

Σακύρα και το Die Die εδώ στον 95,2 Athens DJ. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα τη δει live στη Μαδρίτη. DJ Traveler Live on Tour, όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία Business Class με τη Sky Express. Δύο διακεντρεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

Bad Bunny, Nueva Yol, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα το νέο άλμπουμ της Madonna με τίτλο Confessions 2 κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200, αποτελώντας το 10ο άλμπουμ της που φτάνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας, η pop star βρέθηκε δίπλα στους Beatles ως οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να έχουν 10 άλμπουμ στην κορυφή τόσο του Billboard 200 όσο και του Official Albums Charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή The Graham Norton Show του BBC, η Madonna μίλησε για τη διαδικασία δημιουργίας του άλμπουμ, εξηγώντας πως πολλές από τις ιδέες της προκύπτουν αυθόρμητα. «Είναι σαν να καταλαμβάνομαι από κάτι. Οι ιδέες έρχονται όταν δεν προσπαθώ πολύ», δήλωσε.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
4: Τι?
3: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
4: Τι
3: χιούμορ! Μα δεν είναι χιούμορ.
2: Τι χιούμορ!
3: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
8: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
9: με εμένα, τον Νίκο Ζώη.
8: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
9: Θες να είσαι εκεί?
8: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
8: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκίου παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
16: Δεξιά.
15: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
15: Γιατί εσύ?
16: Αριστερά.
15: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
15: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
17: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
19: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
20: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
19: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
20: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
19: αλλά δικό μας είναι.
20: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Θηβών, 228, Redis.
22: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
23: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
22: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
23: Σωστός ο παίχτης.
0: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
0: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
0: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
20: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
0: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
20: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 95,2 Athens DJ. Yeah. Μόνο

Teddy Swims και Bad Dreams στο 95,2 Athens DJ. Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ και η Στίχημαν φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζόη και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Μπες στο Instagram του Athens DJ και διεκδίκησε μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη μέρα. Αν είσαι ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
2: Μαύρο και λευκό.
1: Τίποτα.
2: Θα ήθελα.
1: Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
3: Τερακότα.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλός, ξέρει.
5: Κέρδισε ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
7: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
12: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
18: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0 εκατοστή μόλις 8. 7. 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή

0: www.opanda.gr. Athens DJ. Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής της παρτίδας κοτόπουλων που φαίνεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα έχουμε διάγγελμα Τραμπ προς τον Αμερικανικό λαό. Τρεις ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν.

0: για 16 κλοπές δικύκλων στη Θεσσαλονίκη. Γενέθλια είχε χτες ο άσος της Εθνικής Ισπανίας, ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο διάσημος πιτσιρικάς της Μπαρτσελώνα έγινε 19 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Εθρίος με 35 βαθμούς. 36 βαθμοί με ήλιο αύριο Τετάρτη.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Η καρδιά του ποδοσφαιρικού κόσμου χτυπά απόψε στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Γαλλία και Ισπανία συγκρούονται στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 3ης 14 Ιουλίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Συμπαθητικά τα πράγματα στους δρόμους. Λίγη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. That's all. Έρχονται για τη συνέχεια B.O.B. και Hayley Williams, ο Ed Sheeran, Enotre και 54 Ultra. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, ο φίλος μας ο Χιούγκελ, Jamaican Bam Bam.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

The Fate of Ophelia, η Taylor Swift στο 95,2 Athens DJ. Την ερχόμενη Παρασκευή έχουμε πάρτι. Παρασκευή 17 Ιουλίου, οι Dance Masters θα βρεθούν στο Acanthus Club στον Άλυμο. Star DJ ο Μιχάλης Τσαοσόπουλος, Opening DJ Set ο Μιλών. Παρασκευή λοιπόν 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210 96 80 800.

Sabrina Carpenter και Espresso στον 95,2 Athens DJ. Που με την Άγια Αποστόλου και την X Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη. Μεθαύριο 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στην Γλυφάδα, ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 hair and body mists, 4 λαμπερά body oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Η NYX Professional Makeup λάνσαρε για πρώτη φορά σειρά περιποίησης σώματος. Και εσείς μπορείτε να ετοιμάζεστε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Τι?
1: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.com. globalpayments.com.
15: Από τον Christopher Nolan.
16: Promise me you will come back.
17: What if I can't?
15: 16 Ιουλίου.
18: Get your weapons ready.
15: Το έπος είναι εδώ.
19: And no one could stand between me and home.
15: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
20: Let's go.
15: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
21: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
22: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
23: Προϊόντα τεχνολογίας.
2: Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
16: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
18: 95,2 Athens DJ.

The Second Voice, Let Me Be, στο 95,2 Athens DJ φυσικά. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Για παράδειγμα, ταξιδεύεις τώρα από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις εκεί σε μόλις 5 ώρες. Πολύ γρήγορα. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με την SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο αμέσως μετά τις 2. The Weeknd και Cry For Me τώρα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πόσες ώρες κλωσάει τα αυγά του ένα πάντα?
2: Κάνει αυγά το πάντα.
1: Όχι. Νικόλα, στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νέρο ζητάει ο άντρας?
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
1: Πέντε στα πέντε, παιδιά! 100 ευρώ ο Νίκος.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
21: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: 95,2 Athens DJ.
23: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και Travel for Fun.

0: radioplayer.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δύο αρχεία φωτογραφιών που απεικονίζουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 εξετάζουν οι αρχές. Σενάρια για παράταση και διεύρυνση της τριετούς φοροαπαλλαγής για τα ενίκια εξετάζει η κυβέρνηση. 59 συλλήψεις για εμπρισμού στη Γαλλία την ώρα που η φωτιά στο Φοντενεμπλό και ανεξέλεγκτα. Μια παλιά αγαπημένη παιδική ταινία επιστρέφει στις αίθουσες. Πρόκειται για το Free Willy που αφηγείται την φιλία ενός αγοριού με μια φάλαινα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με ως 35 βαθμούς. Έθριος καιρός με ως 36 βαθμούς αύριο Τετάρτη. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
3: Turn it up, y'all. Let's go.
4: Hi, this is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga.
6: Lady Gaga.
7: Hello, Greece.
8: This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
12: Καλό απόγευμα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου, στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος και σήμερα στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για σας μόνο επιτυχίες από Gordo, Katy Perry, Catch Eye, James Hype, Beyoncé, Cosin, ξεκίνημα με Tate McRae και το Sports Car.
13: Hey guys, I'm Tate McRae. You know what this is.
14: 95,2 DJ, Athens DJ, μόνο επιτυχίες.

0: Kato. Turn the lights off στο 95,2 Athens DJ. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο, στα διαδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα Περιστέρια για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, delta36.gr 210-3220-360.
1: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε. Το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
7: Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένα

0: τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα?
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό?
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακοπές, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
19: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη. Την 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, στο κατάστημα της NYX, Αγγέλου Μεταξά 14 στην Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. Στο κατάστημα της NYX στην Γλυφάδα θα βρείτε Hair and Body Mist σε 4 λακταριστά, καλοκαιρινά αρώματα, Body Oil σε 4 αποκτώσεις για στραφτερή λάμψη και πλούσια ενυδάτωση, αλλά και πάρα πολλά νέα προϊόντα. Αυτή την 5η, 6 με 8 το απόγευμα, μην το χάσετε με τίποτα. Έρχεται η Αλεξάνδρα Στάν. Αυτό είναι το Mr. Saxo.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η καθεμία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Δύο ώρες θα παίζανε
1: με το αυτό που είπε. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου ήρθε στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
8: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 Λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
9: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
16: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντών,
3: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL, 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
23: 10, 9, 8, 7, 7.
2: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Xperia δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη

0: εντάξει. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
2: 95,2 Athens DJ.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην κορυφή της Ευρωπαϊκής

0: Ένωσης, δυστυχώς η Ελλάδα σε ρυθμό αύξησης των ενοικίων, μαζί με Βουλγαρία και Κροατία. Αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δρομολογείται η επιστροφή Πολάκη στο κόμμα. 16 μαχητικά Ραφάλ και αντιεροπορικά θα αγοράσει η Ουκρανία. Αυτό αποφασίστηκε στη χτεσινή συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Χάρισον Φόρντ. Ο αγαπημένος ηθοποιός έγινε 84 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Ηλιοφάνεια με ως 36 βαθμούς αύριο Τετάρτη.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Η καρδιά του ποδοσφαιρικού κόσμου χτυπά απόψε στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Γαλλία και Ισπανία συγκρούονται στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στον 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει μαζί σας μέχρι και τις 6. Εδώ έχω για σας μόνο επιτυχίες και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι 130 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Έρχονται επιτυχίες Akon και Eminem, Joan Hugel, Arki, J Balvin, Lorin, ξεκινήμα με Zayna και το Zananto.
1: Hi, I'm Zayna and you're listening to my single

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: sun.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Είναι η Λωρίν και το τατού εδώ στο 92,2 Athens DJ. Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Στο 92,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζώη. Αν θέλεις να είσαι εκεί, μπες στο Instagram το 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη μέρα. Και αν είσαι και εσύ ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. 21+, παίξε υπεύθυνα. Με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan παίζει στην κορυφή και συνεχίζει δυνατά με νέο κατάστημα στο Ρίο, άνοιξε στη διεύθυνση Αθηνών 13 στο Ρίο, με opening γεμάτο εκπλήξεις και γευστικές δοκιμές. Εδώ και 30 χρόνια Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Έχω για σας διαγωνισμό μέσα από το Viber. Θέλω να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει, τη σύζυγό μου, την Σοφία, γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάσαι.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
7: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα 1 ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάκητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: Νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
20: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
21: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
22: 95,2 Athens DJ.

El Bam Bam Jamaica 99,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Tech, το Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε ημερομηνίες και σταθμούς στο cosmote.gr κάθετος Telecom Roadshow. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου παρέντα 5,2 Athens DJ και Dance Master στο Acanthus Club στον Άλυμο. Μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι στην παραλιακή. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-96-80-800. Μένετε εδώ 6 ακριβώς. Έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
2: Βουλοκαίρι.
1: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτας.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φρόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: που εμφάνιση κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύντα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντώνη,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: 95,2. Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Let's go.
4: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
5: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
4: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
5: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
4: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
5: στο νούμερο 1
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ.

0: 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δεν πεζόμαστε. Πρώτοι στην Ευρωζώνη οι Έλληνες καταναλωτές στις αγορές από κινέζικες πλατφόρμες, σύμφωνα με την Ευρωτράπεζα. Από 3,5 έως 4 ευρώ το μήνα αναμένεται να αυξηθούν οι μηνιαίοι λογαριασμοί νερού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με νέο νομοσχέδιο. Ο καύσωνας στην Ιταλία απειλεί την παραγωγή παρμεζάνας. Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τις αγελάδες, μειώνοντας την παραγωγή γάλακτος. Αγνώριστος ο Τόμ Κρούζ, γερασμένος και με γκρίζα μαλλιά, εμφανίστηκε ο ηθοποιός στο τρέιλερ της νέας του ταινίας με τίτλο Digger. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με έως 36 βαθμούς αύριο Τετάρτη. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
2: Athens DJ.
3: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
4: Okay. Σαν να έχουμε αρχίσει να αραιώνουμε λίγο στην Αθήνα, σαν να έχει αρχίσει να αδειάζει η πόλη. Έχετε αρχίσει να φεύγετε οι διακοπές. Πάντως αυτή την ώρα είναι αλήθεια, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Βλέπω από Κηφισιά μέχρι χαμηλά στο Κηφισό η Εθνική, όπως πάντα αυξημένη, το κομμάτι της Αττικής Οδού, αλλά λιγότερο από άλλες μέρες. Η Κηφισίας επίσης τα ίδια. Και η Μεσογείων και το κέντρο του Πειραιά. Ψυχραιμία, υπομονή πάντως όπου και να πηγαίνετε αυτή την ώρα. Όση κίνηση και αν έχει εκεί έξω, σας έχω και Jason Derulo, το οποίο είναι πάρα πολύ αγαπημένο παρεπτόντως. Ray, Gordo, Anita και πολλά πολλά ακόμα. Ξεκίνημα όμως χτες με το νούμερο 1 όπως το ψηφίσατε εσείς. Upside down.

ξεκινήσει η εβδομάδα. Δεν μπορείτε να πείτε. Upside down, boy, you turn me. David Guetta ήταν το νούμερο 1 χτες. Για να δούμε σήμερα Τρίτη ποιο θα είναι το νούμερο 1. Θα είναι φυσικά αυτό που εσείς ψηφίζετε τώρα, αυτή τη στιγμή, στο Viber. Διαμορφώστε το σημερινό top 13 που έρχεται ακριβώς στις 7 με ένα μήνυμα. Εντελώς δωρεάν είναι. Έτσι κι αλλιώς στο Viber στο 6931-952-952. Σήμερα βλέπω γενέθλια για τον ηθοποιό Michael Fox. Τα 59 κλείνει. Αλλά και για τον influencer και αγαπημένο αρχηγό των Imagine Dragons, τον Dan Reynolds, τα 38.

0: Alex Warren, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα από τώρα μέχρι το τέλος του μήνα. Έχουν προθεσμία η Taylor Swift και ο Travis Kelce να περάσουν έτσι 2-3 εβδομαδούλες. Ο ασμιόπαντρο ζευγάρι στο μήνα του μέλητος. 29 Ιουλίου, ο Travis ξεκινάει επίσημα προπονήσεις για τη νέα σεζόν. Οπότε οπωσδήποτε θα έχουν γυρίσει, δεν γίνεται. Φυσικά απόλυτη μυστικότητα καλύπτει έτσι όλα τα σχέδιά τους. Άλλωστε η Taylor έχει και δικό της αεροπλάνο, μπορεί να πάει οπουδήποτε θέλει, οποιαδήποτε στιγμή. Φήμες κυκλοφορούν πάντως εδώ και καιρό, μη σας πω από πριν το γάμο, για μεσογειακό προορισμό που πάρα πολύ πιθανότατα θα είναι κάποιο ελληνικό νησί. Είμαστε άλλωστε και δυνατό τρέντ τελευταία στους Αμερικανούς, δεν ξέρω, θα δείξει.
1: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού, εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Παπαού Τέμικη Μίντ, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα που θέλουμε να την αφήσουμε όλοι πίσω και να πάμε διακοπές σε κάποιο νησάκι. Hellenic Seaways. Το ταξίδι στο Σαρονικό έχει όνομα Aero High Speed. Καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά, τα νησιά του Σαρονικού σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Πληροφορίες κρατήσεις στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο App Simo. Κατέβασέ το τώρα. Έχω 2 ακτοπολογικά εισιτήρια από την Hellenic Seaways να πάτε με όποιον θέλετε, με τον κολλητό, τον σύζυγο, τον άντρα σας, τη γυναίκα σας, με όποιον θέλετε. Τέλος πάντων, και με επιστροφή. 2 ακτοπολογικά εισιτήρια λοιπόν για να τα κερδίσετε. Μία ερώτηση, 3 πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Erling Haaland, ο οποίος έχει γίνει viral.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Disco contigo, Gordo 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το βιβλίο όπου η Έμιλι Ρατάικοφσκι περιγράφει τη σεξουαλική της ζωή. Ο single mother κατάφερε να εξασφαλίσει συμβόλαιο με 7 νούμερα, εκατομμύρια δολάρια δηλαδή. 12 εκδοτικοί οίκοι κονταροκτυπήθηκαν. Ποιος θα το υπογράψει? Πολύ επικάντικα του αποσπάσματα που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα έγιναν αμέσως viral. Καλά, καταλαβαίνετε τέλος πάντων. Φωτογραφία κατά τα άλλα από τη συναυλία της στη Γερμανία, όπου φιλιέται με πάθος με τον Justin Trudeau. Ανέβασε στο Instagram της η Katy Perry. Ο έρωτας της ζωής μου, είχε πει για τον Trudeau σε συνέντευξή της πριν από ένα μήνα.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλά. Κάνε αυτό, ναι, κατάπιε το και μην μιλά. Κακό. Ένα πράγμα σε κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό. Ναι. Αλλά υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για πες το. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνεις μέσα και να το ξέρεις, να βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
4: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα.

0: τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα?
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει: πάρε το Starbucks σου και έλα. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresa Cherry Pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντώνη,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την TBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις TBI. Έχεις τράπεζα.
17: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
18: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
17: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
19: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Sexy Love Michelle Deluzze 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα. Και τι δώρο είναι? Μιλάμε για δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή, εννοείται, από τη Hellenic Seaways για να πέρασετε καταπληκτικά με το σύζυγο, με τη σύζυγο, το φίλο σας, τη φίλη σας κτλ. Erling Haaland, αν δεν τον ξέρετε ως ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας, σίγουρα τον ξέρετε σαν εκείνον τον ξανθό Viking που είχε γίνει meme και viral. 25χρονος στάρ ποδοσφαιριστής που όλοι το μάθαμε βασικά για τις επιδόσεις αλλά και για τις φατσούλες που έκανε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πανύψηλος, σχεδόν 2 μέτρα είναι. Έχει γίνει viral και στην επιστροφή του τώρα στην πατρίδα. Τι αγόρασε, αλήθεια, κορίτσια και αγόρια, ως σουβενίρ και κρατούσε αγκαλιά στο χέρι, στο αεροπλάνο όπως κατέβαινε ο Erling Haaland? Α. Μια ακριβή καπαρτίνα μπαλετσάνκα. Β. Κρατούσε ένα τεράστιο αντίγραφο, το άγαλμα της ελευθερίας. Ή Γ. Κρατούσε ένα ρακούν. Τι από τα τρία κρατούσε? Αν ξέρετε, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Ο Haaland, ο Erling Haaland της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας, κρατούσε κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο, όπως επέστρεψε από την Αμερική, Α. μια ακριβή καπαρτίνα μπαλετσάνκα. Β. ένα τεράστιο αντίγραφο, το άγαλμα της ελευθερίας. Ή ένα ρακούν.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Πάντως, ό,τι για να του πεις, όχι δεν λέει ο Άσερ. Yeah. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Δημήτρη, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Δημήτρη?
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Έξω, Βορτούλα.
0: Και τι σχέδια έχουμε για διακοπές?
1: Είχαμε κάποια σχέδια, τα κυρώσαμε. Μάλλον μπορεί να ξανα...
0: θα τα ξαναφέρουμε τα σχέδια, έτσι. έχω έτσι ένα προαίσθημα τώρα. Δημήτρη, Έρλινγκ Χάλαντ. Τι αγόρασε ο σουβενίρ και κρατούσε αγκαλιά στο αεροπλάνο? Μια ακριβή καμπαρτίνα Μπαλετσιάνγκα, ένα τεράστιο αντίγραφο το άγαλμα της ελευθερίας ή ένα ρακούν?
1: Ένα ρακούν.
0: Ναι, είναι αυτά τα kits που έχουν στην Αμερική τα δώρα. Με ακολούθησε στο σπίτι, λέει. Ο ίδιος ήταν ένα ρακούν το οποίο κρατάει ένα μπουκάλι με ποτό, νομίζω whisky, κάτι τέτοιο. Και το έχει αγκαλιά το ρακούν, αν είναι δυνατό.
1: Το είδα.
0: Είναι μορφή, δηλαδή. Δεν ξέρω, τον αγαπώ πολύ τον Έλλη.
1: Ναι.
0: Έχεις κερδίσει, ναι. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Yeah. 95,2
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
7: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί.
8: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
11: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: 95,2 FM DJ. Νέο.

0: This is Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay.
6: Τρίτη απόγευμα στην Αθήνα και κάνουμε υπομονή. Ζέστη έχει, έκπτωσης παρεπιπτόντως έχει. Μου το θύμισαν και τα κορίτσια μας. Η Μέρη, η Έλενα και η Νένα που έχουν βγει στις αγορές και στα εμπορικά κέντρα, μη σας πω. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλό απόγευμα σε όσους είστε τώρα στο αυτοκίνητο, όπως ο Στάθης, Παναγιώτα, Στεφανή, Πάτρα, Ζωή, Γρηγόρης, Γεωργία, Άρτεμις, το φίλο Άρη που κάνει προπόνηση, Αμαλία, τη Χρυσάνθη. Κερδίστε σάουτα αδιανικά με μήνυμα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Μόλις ξεκόλλησε, να το κολλήσουμε πάλι, γιατί όχι. Ψηφίζετε φυσικά για το Top 13 μας, εννοείται. Benson Boone ξεκίνημα σήμερα στο...
4: Νούμερο 13.

0: 12 εδώ στο Top 13 DJ Traveler, Σακύρα, Μαδρίτη. Τι σας λέει αυτό, διαγωνισμό τεράστιο, ταξιδάρα, συναυλιάρα. Βλέπετε από κοντά Σακύρα από το 95,2 Athens DJ. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια εννοείται για τη συναυλία, γιατί σας θέλουμε. Χωρίς εισιτήρια δεν γίνεται. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι για τα έξοδα σας εκεί στη Μαδρίτη. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα για το πακετάκι για να το κερδίσετε. Πλησιάζει και η μέρα της κλήρωσης. Στο Viber εντελώς δωρεάν 6931-952-952. Γράψτε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Πάμε άλλη μία. Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή στο 6931-952-952. Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, είναι η κλήρωση 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Νούμερο 11.

0: σήμερα εδώ στο νούμερο 9. Το ψηφίσατε, 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και η Nix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη αυτή την Πέμπτη μεθαύριο, δηλαδή 6 με 8 το απόγευμα αυτή την ώρα, στο κατάστημα της Nix Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Θα πάτε να γνωρίσετε παρέα την νέα σειρά περιποίησης σώματος της Nix Cosmetics. Εκεί στο κατάστημα της Nix Professional Makeup στη Γλυφάδα θα βρείτε και hair και body mist σε 4 λαχταριστά καλοκαιρινά αρώματα. Το καλύτερο δεν το είπα. Nix Cosmetics έχει εκπτώσεις με αγορές πάνω από 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς. Κερδίζετε μείον 20% έκπτωση.
1: Νούμερο 8.

0: Okay. Σήμερα λοιπόν από το νούμερο 13 ψηφίσατε Benson Boone, Beautiful Things, Part of Stella, Black Lily στο 12, 11 Shakira, Burna Boy, Die Die Die, Topic Becky G, Sorry Papi στο 10, 9 Gabriella Katsai, ψηφίσατε Άργη με Διούσα Μελωδία στο 8, εδώ στο Top 13 και η Turn the Lights Off στο 7 και Teddy Swims, Bad Dreams στο 6, Teddy Swims ο οποίος επιβεβαίωσε το χωρισμό του από την μητέρα του παιδιού του, όπως την λέει. Με ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε. Μια υποψία βέβαια την έχω ότι θα ακούσουμε πολλά ακόμα τραγούδια από αυτό το χωρισμό έως και ολόκληρο άλμπουμ. Α, για χωρισμό μιλάει και το επόμενο.
1: Top 13. Νούμερο 1 στην Αμερική.
0: 13 εβδομάδες στην κορυφή. Chasing Texas. Choosing Texas.

0: Για κάποιο περίεργο λόγο έτσι έκανα εικόνα τώρα το ρακούν του Χάρλαντ ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Anyway, 13 εβδομάδες στην κορυφή της Αμερικής, η κουκλάρα της country, η Έλα Λάγκλεϊ, και επίσημα είναι η μεγαλύτερη country επιτυχία όλων των εποχών πλέον. Αλλά και η Έλα, ρεκόρ σπάει 3 τραγούδια στα 4 πρώτα στην Αμερική. Αυτός είναι και ο λόγος βασικά που πολλοί την λένε η καινούρια Taylor Swift. Άλλωστε και η Taylor από country καλλιτέχνης ξεκίνησε. Εξωπραγματικό, κλαίω από την αγάπη που νιώθω γύρω μου, έγραψε η Έλα στα social της. Και φυσικά πρωταγωνιστεί και στη νέα καμπάνια καλοκαίρι 26 για διάσημη αμερικάνικη εταιρεία Jeans. Ξέρετε, κανονικό cowgirl σε φάρμα, κυλιέται πάνω στο σανό με μπότες και τα σχετικά, δεν περιγράφω άλλο.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε.
3: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή,
4: ναι,
3: και μετά βάλετε κολόνια,
4: ναι,
3: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
11: Αυτός είναι ο σκοπός.
10: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
11: άντε και φυλάκια.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event. Στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
18: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
21: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
20: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
22: Huh?
23: Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Από τον Christopher Nolan.
26: Unless me, you will come back.
25: What if I can't? 16 Ιουλίου.
27: Get your weapons ready!
25: Το έπος είναι εδώ.
0: No one could stand between me and home.
25: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
1: Let's go!
25: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
26: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
26: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
27: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
28: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
29: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
30: Athens DJ.
29: Νούμερο 5. DJ.
31: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Adam Porque Move. Σήμερα πολύ ψηλά, στο νούμερο 4 το ψηφίσατε. Και απόψε έχει βέβαια μεγάλο αγώνα. Έχει Γαλλία-Ισπανία στο Μουντιάλ. Για να δούμε ποιος θα πάει στο μεγάλο τελικό. Κυριακή, 19 Ιουλίου είναι ο τελικός. Ο πλανήτης μετράει αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους, ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ live από τις 3 το μεσημέρι με Νίκο Ζόη. Θέλεις να είσαι εκεί? Μπες στο Instagram του Athens DJ και διεκδίκησε μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη μέρα. Αν είσαι εσύ ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα, φαγητό, ποτά, δώρα, εκπλήξεις, αλλά και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού. Αυτή την Κυριακή Ακάνθους, ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. Νούμερο 3.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
2: Βρετανικός.
1: Σωστό. Στο διάλογο Προαστιακός. Λευτέρη, σε ποια περίπτωση άλλαζε το χρώμα του σε μόβ ο ροζ πάνθυρας?
3: Όταν έλεπε την lady.
1: Όχι ρε, σε καμία περίπτωση.
4: Αμάνεσαι η Λευτέρη, το κορίτσι, 3-2.
1: Κέρδισε η Ελευθερία, 100 ευρώ με μετά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
7: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένα

0: 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε,
12: κομπάνιο, team colleague,
14: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
22: Athens DJ.
21: Νούμερο 2.

0: Τρίτη απόγευμα λοιπόν εδώ στο Top 13 είχε ανώτερο Talk to You στο 5, 4 ψηφίσατε Move, Adam Port και Strive, Milky David Guetta Just the Way You Are στο 3 και Ina Calientes του Amor στο νούμερο 2. Η Λιάννα έρχεται μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ, Viber on the go. Σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1, μία ακόμα ημέρα στην κορυφή.
1: Νούμερο 1.

0: What's up? It's David Guetta.
1: What up? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Hey guys, it's Taylor Swift.
3: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
4: Βράδυ Τρίτης, 14 Ιουλίου, παιδιά, πάει να φύγει και ο Ιούλιος, δεν το πιστεύω. Εδώ στο 95,2 Athens DJ είμαι η Ηλιάνα.

0: ξανά. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Που αλλού στο Viber. Στο 6931-952-952. Περιμένω να ακούσω τη φωνή σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Φυσικά μου στέλνετε και γραπτό μήνυμα αν το προτιμάτε. Δεν έχει πολύ κίνηση εκεί έξω αυτή τη στιγμή. Μόνο εκεί που προσπαθείτε να φύγετε από το κέντρο της Αθήνας, Βασιλίσσης Σοφίας δηλαδή, μέχρι και Βασιλέως Κωνσταντίνου, δεν βλέπω κάτι άλλο φοβερό. Κινηθείτε ελεύθερα, εγώ σας ακούω.
1: Γεια σου, Ιλιάνα!
2: Είμαστε η Κωνσταντίνα,
3: η Εμιλία,
4: η Σίλια
5: και η Τζίνα.
2: Και θέλουμε να ακούσουμε το αγαπημένο σου τραγούδι του Bad Bunny. Φιλάκια πολλά!
1: Γεια!
6: Εγώ δεν λέω σήμερα κάτι, είδες.

0: Dracula. Run from the sun like Dracula. Έχετε τέτοια ανάγκη ή σας αρέσει ο ήλιος? Σε ποια κατηγορία ανήκετε? Εγώ τον θέλω για λίγο. Είναι αλήθεια, αν και είμαι βραδινός τύπος. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω το adj.gr. Βλέπω μεταξύ άλλων την Beyoncé, εμφανίστηκε και αυτή στο φινάλε της συναυλίας του Jay-Z. Γελάω λίγο γιατί το γράφουν στις συζητήσεις ως έκπληξη και στα σχόλια από κάτω. Πάντα έχουν πλάκα τα σχόλια, νομίζω γι' αυτό τα διαβάζουμε. Έχουν πιο πολύ χιούμορ. Λένε έκπληξη με χορευτές, με 25 χορευτές. Η έκπληξη ήταν για το κοινό, όχι για τον Jay-Z, προφανώς, που είναι ο σύζυγός της. Πηγαίνω στο Viber, βλέπω τη Μέρη. Καλησπέρα, Μέρη. Βλέπω τον Γιώργο, μου λέει καλησπέρα και καλό απόγευμα. Θα ήθελα να ακούσω το Let Me Be. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα μου έχετε ζητήσει για ξεκίνημα. International Vibes. Let Me Be, Let Me.
1: Viber on the go.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

τραγούδι, ύμνος θα έλεγα. Λοιπόν, εγώ συγκινούμαι κάθε φορά που το ακούω. 95,2 Athens DJ Hozier, Take Me to Church. Throwback, είναι τρίτη ακόμα. Ναι, την πέμπτη έχουμε πιο πολλά throwbacks. Τώρα όμως έχουμε για εσάς την ευκαιρία να απολαύσετε Shakira live on tour στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία, ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Μηνύματα τώρα στο Viber. Μου γράφετε Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Έτσι πρέπει να είναι το μήνυμα. Στο 6931-952-952, γιατί η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, σύντομα, 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM, με το Μιχάλη. Οι τυχεροί αναχωρούν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επιστρέφουν Κυριακή

next summer, baby. Ή κανένα summer. Νταμιάνο εδώ στο 95,2. Athens DJ. Συγκινημένη δήλωσε η Μαντόνα για την επιτυχία που γνωρίζει το καινούριο της άλμπουμ. Έκανε θριαμβευτικό ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200 και μοιράστηκε και υλικό με φίλους και συνεργάτες από το πάρτι της που πραγματοποιήθηκε στο Queens. Εν τω μεταξύ, το τραγούδι Bizarre λένε ότι αναφέρεται στο Sean Penn, με τον οποίο ήταν παντρεμένη. Με τη Μαντόνα παλιά είχαμε ίδιο γούστο στους άντρες. Πλέον δεν έχουμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Sean Penn. Νομίζω μου αρέσει ακόμα. Λένε ότι αναφέρεται σε αυτόν. Λέει μέσα στους στίχους: οδηγούσε υπερβολικά γρήγορα. Δεν ήταν γραφτό να κρατήσει και αναφέρει το αυτοκίνητο που του είχε κάνει δώρο όταν παντρεύτηκαν το 1985. Πάντως, εξακολουθούν να έχουν καλές σχέσεις. Ή μάλλον τώρα έχουν καλές σχέσεις, τότε δεν είχαν.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Γιατί τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το Ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής έναντι της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε. Παίζανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτά, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτά.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Να σέβεστε τα θρησκεία και τις εκκλησίες. Δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ. Είσαι στο ρέμο και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουνε. Τι θα γίνει, δεν θα βγει το μαγαζί? Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε. Να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη. Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Ω, φτάσαμε.
10: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
15: Athens DJ.
16: Από τον Christopher Nolan.
17: That must mean you will come back.
18: What if I can't?
16: 16 Ιουλίου.
19: Get your weapons ready!
16: Το έπος είναι εδώ.
20: No one could stand between me and home.
16: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
21: Let's go!
16: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
22: 95,2 Athens DJ.
23: Είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Upside Down, Boy You Turn Me. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Έτσι άκουσε το κομμάτι ο David Guetta και το ακούμε και εμείς. Λοιπόν, κάνει ζέστη. Είναι αλήθεια. Είναι απαραίτητο αυτές τις μέρες. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP δηλαδή, οι Very Important People που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Ο Πέτρος 84 αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει αυτό εδώ. Κάτσε, το λέει πολύ σωστά. Είναι throwback, είναι Bruno Mars. Just the way you are, baby.

0: You're amazing just the way you are. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τίποτα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις ακροάτριές μου, αλλά όλο ομορφαίνουν. Αντιγόνη, τι όμορφη φωτογραφία είναι αυτή που μου έχει στείλει. Και πάμε να ακούσουμε και τη φωνή σου.
1: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη. Και θα ήθελα να ακούσω το αγαπημένο μου για αυτή την περίοδο που είναι το Μιτσίκο. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Jason Derulo.

0: Because you're young, εδώ στο 95,2 Athens DJ, την 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα. Εκπέμπουμε live στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλμα Ταξά 14 στη Γλυφάδα, εκεί. Θα βρεθείτε και θα γνωρίσετε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 hair and body mists, 4 λαμπερά body oils και πολλά ακόμα στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Body mists για τα μαλλιά και το σώμα για να αρωματίζεστε όπου και αν είστε. Σε 4 πραγματικά λαχταριστά αρώματα. Body oils σε 4 διαφορετικές αποχρώσεις για στρεφτερή λάμψη και πλούσια ενυδάτωση. Μια μοναδική beauty εμπειρία δηλαδή με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου από τις 6 μέχρι και τις 8 το απόγευμα με την Άγια Αποστόλου στο κατάστημα NYX Professional Makeup. Αγγέλμα Ταξά 14 στη Γλυφάδα. Στο Viber τώρα. Α, δεν βρήκα το τραγούδι που μου ζητήσατε. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα το κάνω κι αυτό. Πατάω το play να ακούσω τη φωνή σας πρώτα.
1: Γεια σου, Ηλιάνα. Είμαι Χαρά και θέλω να ακούσω The Golden.
0: Χαρά για εσένα, Χάντριξ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
2: Άστατος.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθής, όχι άστατος. Βασίλη, ποιο ζώδιο έχει τα γενέθλιά του από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου?
3: Λιγός.
1: Ναι!
4: Καλέ, μπράβο παιδιά, το αγόρι 4-2, μπράβο!
1: 4-2 ο Βασίλης. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών, 228, Ρέντις.
5: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις. Μένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε, δηλαδή στο Viber. Στο 6931-952-952. Περιμένω τα μήνυματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μαθαίνω τα νέα σας. Ακόμη πιο πολύ να τα ακούω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω, μεταξύ άλλων, πως μπορείτε να κερδίσετε τριήμερο στη Μύκονο, ξέρω πως το θέλετε. Πρώτα, να σας ακούσω.
5: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαστε εδώ με τη φίλη μου την Νικολέτα και θα θέλουμε να αφιερώσουμε σε όλους τους ακροατές το Life is Simple. Φιλιά πολλά!
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: So tell me, how deep is your love? Can we go deeper? Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ακούστε τώρα κάτι που περισσότεροι το ξέρετε. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Θα είμαστε εκεί. Εκπέμπουμε live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζόη. Οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν μέχρι την προβολή του τελικού. Ο τελικός του Μουντιάλ λοιπόν είναι στη Στίχημαν 21+. Παίξε υπεύθυνα. Κυριακή 19 Ιουλίου το event στο Ακάνθους. Πάω στο Viber όμως γιατί θέλω να σας ακούσω.
1: Ηλιάνα μου, θέλω πολύ να ακούσω το Σολτέρα από Σακύρα και ελπίζω να το ακούσω και από κατά στη Μαδρίτη.
0: Σακύρα, throwback.
1: Shut up.

A Just Might. Τι καλό κομμάτι, ο Bruno Mars εδώ στον 95,2 Athens DJ, το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Τρεις ημέρες σε luxury villa, δύο ζευγάρια έως και 4 άτομα, με πισίνα βέβαια, από τη Μύκονος Real Estate, ρεβίθεις και συνεργάτες και εκτοπλοϊκά εισιτήρια από τη SeaJets. Μπαίνετε στην κλήρωση τώρα. Θα μου στείλετε μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Μύκονος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση έρχεται σε 3 μέρες. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις SeaJets. Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Κάντε κράτηση τώρα στο SeaJets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Πάω στο Viber, βλέπω την αγαπημένη μου Δήμητρα, μου λέει θα μου βάλεις το...

Αγαπημένο, Papa Ute, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Την εμπειρία inventor τώρα την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Είναι οι VIP, δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές inventor. Έτσι, ο Στέλιος 79 αφιέρωσε στην inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτηση πελατών της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η inventor ανταποδίδει με κάτι πολύ καλοκαιρινό. Hugel, Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά. Το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: I think I'm ready now. Throwback με Britney Spears. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πόσο μου αρέσει να ακούω τη φωνή σας στο Viber. Πόσο μου αρέσει όταν έχετε πάει διακοπές και είστε εδώ συντονισμένοι μαζί μας.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω Magnetic. Και σου στέλνω μια φωτογραφία από τις διακοπές μου για να δεις τι ακριβώς μαγνητίζω. Φιλάκια πολλά, να περάσεις τέλεια.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαγνητίζεις και θα μαγνητίζεις τα καλύτερα, αγαπητοί.

on the Edge of Desire. Jonas Blue εδώ στο 95,2 Athens DJ. Την εμπειρία inventor τώρα την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, οι VIP. Δεν είναι influencers, είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές inventor. Η Λίλα 32 αφιέρωσε στην inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά αγκάζια. Η inventor ανταποδίδει την αγάπη. Αχ, πολύ καλοκαιρινό είναι και αυτό. Το throwback, ο David Guetta. Από τα πολύ αγαπημένα μου δικά του Memories.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Viber on the go. Είμαι η Κωνσταντίνα και θέλω να αφιερώσω το Summer Jam στη Μαρία από τη δουλειά.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μία γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Κλέρ Χόμπσον, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πάτς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, αχ, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του. Η Κλέρ ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Πάτς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Κλέρ. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει.
2: Όχι, τέφρα έχει πια.
1: Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
6: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
5: με εμένα, τον Νίκο Ζώη.
6: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
5: Θες να είσαι εκεί?
6: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
6: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
8: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
2: Αφρική.
1: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
3: Όπα.
1: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
4: Με μανό.
3: Εντάξει, παιδιά!
1: Χάρη μου, κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά!
1: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

είμαι στο δρόμο, γυρνάω από τη δουλειά και οδηγάω. Και εγώ ειλικρινά θα ήθελα να ακούσω το αγαπημένο τραγούδι αυτή την περίοδο, το Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Θα ήθελα να ακούσω το Life is Simple, Move Your Body από Maes και Martha Jefferson για να κουνηθούμε λίγο. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
4: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 95,2 Athens DJ.

Ηλιάνα μου, καλησπέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είμαι η Ροδή και θα ήθελα να ακούσω το Ordinary και να το αφιερώσω σε όλους εσάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Φιλάκια πολλά.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Τι.
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Hey, DJ.

0: Tour. Shakira, we are ready. Let's go.
1: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
2: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
1: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
1: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Had to beat it, take it to the first now.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορούμε να συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλι?
3: Οπα.
4: Αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε, δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι, ξέρουμε, ξέρουμε.
1: How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
3: She knows.
1: We must put classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
1: Excellent now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
5: Let me be.
6: Αυτός είναι ο

0: DJ.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά, γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
4: Ναι.
2: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, που είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
3: Τι χιούμορ!
5: Αλήθεια!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει τη σύζυγό μου, την Σοφία, γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσει να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάσαι.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μέρη, πόσους μήνες είχε το 2018, για θυμίσου?
2: 12 έχουν.
1: Σωστά,
2: όλοι.
1: Σωστά. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
1: Δεν ξέρω, σύντα μου. Μα τι λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Yay!
0: Come on.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
2: What's up, y'all? I'm Beyonce.
3: Hey, what's up? It's David Guetta.
4: What up? It's yours truly, Jason Derulo.
5: Hey, guys, it's Taylor Swift.
6: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Για μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Γιατί?
1: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.